0: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

dentro io se ti seccanis.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη. Το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες. Να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92.

θέλω να σε δω. Να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα,

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 92. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, η οποία σας κρατά στην τροφιά κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8 με 10.

Πιστεύω να περάσατε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήσασταν μακριά μας. Αλλά εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Ζέστη πολύ, εντάξει, καιρός είναι. Ο Ιούνιος φεύγει, 22 Ιουνίου, σήμερα Δευτέρα. Μια μισή εβδομάδα ακόμα και μετά μας αποχαιρετά και ο Ιούνιος και μπαίνουμε σε έναν καυτό Ιούλιο. Τα πράγματα δεν είναι καλά με τον τουρισμό, η αλήθεια είναι.

0: Ναι, μεν υπήρξε συμφωνία στην Ελβετία, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, έτσι όπως ήρθε. Μια με συνομιλίες θρίλερ. Τραμπ είναι αυτός. Όμως υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό εδώ στο νησί μας, φίλες και φίλοι. Επικρατεί μια κατάσταση last minute. Κρατήσεις δηλαδή της τελευταίας στιγμής. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μούδιασμα ακόμα στην αγορά, μια αβεβαιότητα. Ναι, μεν μπαίνει κόσμος στο νησί. Μας είπε η Fraport ότι έκλεισε με συν 12,2% ο Μάιος. Όμως την ποσότητα αυτή δεν τη βλέπουμε έξω. Η αλήθεια είναι. Και γιατί? Γιατί απλούστατα οι πελάτες που έχουμε τα τελευταία χρόνια ανέκαθεν δεν είναι και ποιοτικά οι καλύτεροι της Ευρώπης. Με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, να μην έχουν χρήματα και να κλείνονται μέσα στα all inclusive. Διαμαρτύρεται ο κλάδος της εστίασης. Διαμαρτύρονται όσοι έχουν αγοράσει τα σκάφη. Διαμαρτύρονται αυτοί που έχουν αγοράσει βανάκια.
1: Στα αστέρια θα φτάσει εκεί ψηλά.
0: Διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες βιλών.
1: Λουδί.
0: Ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δουλειά. Είπαμε, δύσκολο ο άλλος να διαθέσει χρήματα εκτός από αυτά που έχει διαθέσει για να κλείσει το κατάλημά του και τα αεροπορικά εισιτήρια. Σε αντίθεση με εμάς τους Έλληνες που ακούτε τώρα να σας λέω όλα αυτά και λέτε, ας πούμε, τι λέει αυτός. Ο Έλληνας όπου πάει θα πάει να διασκεδάσει, θα πάει να χαλάσει ακόμα και το τελευταίο του ευρώ. Και αν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω με ελεημοσύνη, με επαιτία. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το νησί. Παράδεισος από τη μία, κόλαση από την άλλη. Τώρα θα μου πεις πως γίνεται αυτό. Είναι παράδεισος η Ζάκυνθος. Εμείς όμως την έχουμε μετατρέψει σε κόλαση. Εμείς οι απλοί πολίτες. Και μαζί με εμάς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ένα μέρος δικό μας είναι κι αυτή. Πες μου το φίλο σου, λέει, να σου πω ποιος είσαι. Κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν, κάθε μέρα μαζί σας 8 με 10. Σήμερα θα φύγουμε λίγο νωρίτερα. Επαγγελματικοί λόγοι μας αναγκάζουν 10 παρατέταρτο περίπου να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά μόνο για σήμερα. Πιστεύω να με κατανοείτε.

0: καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον, τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Διονυσάρα, καλημέρα. Και σήμερα το πρωί είχα ένα πρόοπτο μήνυμα περίπου στις 7.30. Ναι, ναι, 7.26 για την ακρίβεια, από το Iceberg της Γερμανίας. Σπύρος Τσουκαλάς. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ζακυνθούλα μου. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. 48 και σήμερα, έρχομαι. Πρωινός, πρωινός μου λέει σήμερα. Άντε λοιπόν να σε δούμε, του γράφω και μου λέει ραντεβού στο Πόρτο Βρώμη, στο Πόρτο Βρώμη για φραπεδούμπα. Να θυμηθούμε τα παλιά φραπέ. Με μπάλα παγωτό βανίλια. Για τους πιο φλόρους. Γεια σου ρε Σπυράκο, καλή δουλειά φίλε. Καλή εβδομάδα και σε περιμένουμε εναγωνίως. Πολλές προσωπικότητες στο νησί μας αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βέβαια πάνω από όλους έκανε μεγάλη εντύπωση για λίγες ώρες που βρέθηκε στο νησί μας ο ένας και μοναδικός Michael Jordan, παλιός θρύλος του μπάσκετ του NBA. Καλημέρα στην Αθηνά, τη Μαργαρή, που μας στέλνει την καλημέρα της με πολλά αλφα στο τέλος και μια φωτογραφία. Χαρούμενη εβδομάδα. Επίσης, περιμένουμε, κυρία Μάργαρη, ξέρετε τώρα, το βιντεάκι. Αυτό που μόνο εσείς ξέρετε να στέλνετε κάθε μέρα. Λοιπόν, εκτός από τον ένα και μοναδικό Michael Jordan,
1: ποιον έχεις παρέα σου? Κάνω πως δεν θέλω να μάθω.
0: Στο νησί μας και μάλιστα στο Κερί εθεάθη ο κύριος Μάστορας, ο γνωστός τραγουδιστής.
1: Είσαι η

0: και στο Τσιλιβί, φίλες και φίλοι. Βρέθηκε ένας μεγάλος παιχταράς, μεγάλος σε όνομα, μικρός σε ηλικία και της Εθνικής Ελλάδος παιδί, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Επέλεξε να περάσει τις όμορφες διακοπές του στο Τσιλιβί, στον Πλάνο.
1: Είσαι μέσα στο αίμα μου.
0: Γιάννα και Γιακομέλο, δεν ξέρω αν τον είδε στον Καρέτσα. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Γιάννακη. Εντάξει, πολύ famous το χωριό, famous. Έρχεται και ο Ζιμπρίλ Σισε, όπου να είναι, ο Σονούπο, 18 εβδόμου ο Σισε. Στον Πλάνο, πού θα πάει, εκεί είναι ο Λιβαζέλη, πού αλλού θα πήγαινε. 18 εβδόμου φίλες και φίλοι, στο Venus Beach Bar, ένα μεγάλο πάρτι. Νομίζω κλείνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσία, αν δεν κάνω λάθος, στο Venus Beach Bar. Και φέρνει πολύ μεγάλα ονόματα στο χώρο των DJs. Και ένας εξ αυτών είναι και ο Ζιμπρίλ Σισε.
1: Η αγάπη μεγάλη, εκεί υποφέρω και δεν πάω με άλλη.
0: Γιατί... Μόνο στον Πλάνο αυτά, μόνο στον Πλάνο.
1: Η αγάπη μεγάλη.
0: Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Η ζωή λείπει, όπου να είναι θα σκάσει μύτη. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε σε Ελλάδα και εξωτερικό αυτό το τριήμερο που λείπαμε. Και μετά θα έρθουμε και στα δικά μας παιδιά σήμερα. Χθες ήταν κοντά μας, εδώ στη Ζάκυνθο, μια επίσκεψη αστραπή. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης.
2: Μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο...
0: Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Δημοκράτες, λοιπόν.
2: Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω.
0: Συνοδευόμενη από την κυρία Μαρία Κοπανάκη, στέλεχος του κόμματος από τη Ζάκυνθο, και τον κύριο Γιώργο Σίμο, γραμματέα της παράταξης.
2: Περισσότερα, περισσότερα θαύματα.
0: Βρέθηκε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης στο νησί μας, μίλησε με φορείς, θα τα πούμε σε λίγο, και παραχώρησε και συνέντευξη τύπου χθες το βράδυ, 7.30 ώρα, στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα. Δεν κατάφερα να πάω, υπήρχαν κάποιοι επαγγελματικοί λόγοι που με κράτησαν μακριά από αυτή τη συνέντευξη. Όμως ήταν εκεί ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, που μας βοηθάει πάρα πολύ στην πρωινή μας αυτή εκπομπή, αλλά και στην εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη. Βέβαια αμοιβαία είναι όλα αυτά, όταν δεν μπορεί να πάει κάπου ο Δημήτρης πάμε εμείς. Και ξέρετε, έτσι είναι. Οι συνάδελφοι έτσι πρέπει να είναι. Και όχι, όχι να βάζουν τρικλοποδιές ο ένας τον άλλον. Στο κάτω-κάτω μία χούφτα είμαστε, αν είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι δημοσιογράφοι εδώ στο νησί. Οπότε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τουν αντίον. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να είμαι λάθος, δεν νομίζω.
2: Λες, μάτια που δεν κλαις.
0: Και έτσι έκανα πάντα στη ζωή μου, ακόμα και όταν είχα δικιά μου εφημερίδα Free Press στην Ηλία, στον Πύργο.
2: Εγώ,
0: πάντα φίλες και φίλοι, και το πρόσεχα αυτό, πρόσεχα τους συναδέλφους, ας ήταν και από άλλα μέσα και μάλιστα αντίπαλα μέσα. Δεν είχα να χωρίσω τίποτα απολύτως.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με τον πόλεμο στο ΗΠΑ Ιράν. Γιατί υπάρχει τώρα και ο άλλος πόλεμος, ο οποίος αναζωπυρώθηκε, φίλες και φίλοι. Μετά τη συμφωνία σε ΗΠΑ και Ιράν, αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος επάνω, βόρεια. Ρωσία-Ουκρανία. Θα τα πούμε. Σε οδικό χάρτη για την σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν λίγο μετά τις 4 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας, κατά τις πολύωρες και επεισοδιακές του συνομιλίες στο ελβετικό θέρετρο Μπέργκενστοκ.
1: Να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ.
0: Κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ, με κοινή τους δήλωση τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανακοίνωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Μπέργκενστοκ. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τάσνιμ στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος του Ιράν ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ.

0: να δούμε τι είπε ο Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και, και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Το Ιράν έχει καταστραφεί. Εκεί αυτό στο γαβά του. Σε πτώση το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για οδικό χάρτη 60 ημερών και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Λογικό και αναμενόμενο. Τι έγινε, παιδιά, καταλάβατε κάποιο σεισμό? Όχι τώρα, όχι τώρα. Θα σας πω.
1: Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα.
0: Γύρω στις 6.30 περίπου καταλάβατε κάποιο σεισμό. Έτσι ταρακουνηθήκατε λίγο. Μια δόνηση όπως του κινητού, ας πούμε. Γιατί ο σεισμός μεγέθους 4,2 λέει, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, εστιάζεται στην περιοχή των Στροφάδων. Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 6.30 ώρα και είχε επίκεντρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα κάτι.

Λοιπόν, όπως σας είπα, έχει αναθερμανθεί ο πόλεμος στο... Θα μου πεις, δεν είχε σταματήσει, αλλά... έχουμε περισσότερες ειδήσεις από εκεί στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κλειστά, λέει, 4 αεροδρόμια της Ρωσίας μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones. Και υπάρχει και ένα βίντεο εδώ που οι Ρώσοι καταρρύπτουν ένα drone. Το ρεπορτάζ λέει από το newsit.gr. Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα ότι έκλεισε τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία μέσα σε περίπου 2 ώρες. Σε σειρά ανακοινώσεων του μέσω Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones από τις 3 και 2 πρώτα λεπτά έως τις 5 και 7 πρώτα λεπτά ξημερώματα σήμερα Δευτέρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην Οδυσσό, στην νοτιοδυτική Ουκρανία, με βαλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ. Ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της, ο Όλεχ Κίπερ, αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

θα πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, δηλαδή από Ελλάδα εξωτερικό και από εξωτερικό Ελλάδα. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και bullying σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στα Τρίκαλα, όπου 16χρονος δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του με αφορμή τα ρούχα που φορούσε. Αλήθεια τώρα. Ο 16χρονος έπεσε θύμα απρόκλητης και άγριας επίθεσης από ένα συνομήλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Λόγος του επεισοδίου ήταν ότι στον ανήλικο δράστη δεν άρεσαν η εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε το θύμα. Άλλο τώρα και τούτο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονιών του θύματος, ο δράστης φρόντισε να απομακρύνει το 16χρονο από το οπτικό πεδίο Καμερών, τον απείλησε και του επιτέθηκε βάναυσα. Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι, εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Και άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του και για τα ρούχα του, περιέγραψε η μητέρα του θύματος. Και συμπλήρωσε μιλώντας στο Star, του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδαμα, ο δικός μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του έχει μαυρίσει, τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Αφού τον χτύπησε στο πρόσωπο, του χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό. Ως αποτέλεσμα, ο ανήλικος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και έπειτα στη Λάρισα, ενώ παραμένει σε κατάσταση σοκ, έχοντας αντιμετωπίσει στην αρχή και απώλεια μνήμης. Κανείς δεν ξέρει τι. Σύμφωνα με το Star, η οικογένεια κινήθηκε άμεσα υποβάλλοντας μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε ότι η μήνυση περιλαμβάνει αδικήματα για bullying ρατσιστικού χαρακτήρα. Οι αρχές έχουν ήδη διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του ανήλικου θύματος, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του. Εικόνες καταστροφής στην Καλιφόρνια. Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, μία νεκρή και δεκάδες τραυματίες. Σκηνές σοκ στο Αγχρίνιο. Άνδρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Παιδιά, τι γίνεται, αλήθεια, κάθε μέρα ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Τι γίνεται επιτέλους?

0: Εντάξει, έσκασε βόμβα το Σαββατοκύριακο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο σπίτι του, κυρίες και κύριοι. Μένω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο, γιατί με ακούνε και φίλοι Ολυμπιακοί. Είναι τώρα δύσκολο να ξεκινάς έτσι την μέρα σου, την εβδομάδα σου. Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις για την στέγαση έως το 2035, τι προβλέπετε για ενίκια, κλειστά σπίτια και κοινωνική κατοικία. Προλογικές δηλώσεις, βαρύτερος ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους, πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.
1: Τα μαλλιά σου πανί, όσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί.
0: Στον αέρα η κρουαζιέρα στη Σαντορίνη μετά την αποχή των τουριστικών λεωφορείων.

Μάλιστα, εδώ βλέπω στο Newsit το Michael Jordan. Βέβαια, κανείς δεν αναφέρεται ότι πέρασε από Ζάκυνθο, γιατί εξ όσων γνωρίζω, έκατσε ώρες στη Ζάκυνθο. Δεν έκατσε, δεν έμεινε 2-3 μέρες, ώρες μόνο. Πήγε σε ένα πολύ γνωστό beach bar στο Λαγανά, έκανε και μια βόλτα και αναχώρησε για την όμορφη Κεφαλονιά, όπου εδώ λέει το Newsit Michael Jordan και η Yvette Prieto, η σύζυγός του, στην Κεφαλονιά, το γεύμα του σε εστιατόριο του Φυσκάρδου.

ανατριχιαστική υπόθεση. 12 γιατροί και νοσηλευτές κατηγορούμενοι για το θάνατο του 27χρονου στρατιώτη στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Στο εδόλιο, λέει, του πενταμελούς στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν αύριο 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου του 2023. Όλοι τους έχουν παραπεμφθεί στη δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η πλευρά της οικογένειας είναι έτοιμη να δώσει τη νομική μάχη για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Αφού, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι οι συνέπειες των πράξεων και κυρίως των παραλήψεών τους ήταν μοιραίες για τον νεαρό στρατιώτη. Ήδη η υπόθεση της καταδίκης του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική σε ισόβια δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο, αφού τηρουμένων των αναλογιών, όπως υποστηρίζει η οικογένεια Γκάτσι, οι δύο υποθέσεις έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, φίλες και φίλοι, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρές. Πότε μία μεταφορά χρημάτων

0: Τούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα ακότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Που σεριανά στον ουρανό. Διτουδάσου.
0: Η άλλη εκπρόσωπος της κυρίας Καριστιανού διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά στις συνεδεύξεις της ότι το κόμμα, το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού χτυπάει ακόμα και την αυτοδυναμία. Ρε παιδιά, τρελαθούμε τελείως. Τρελαθούμε. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλημέρα μας, καλή μας μέρα Τζόρτζ και καλή μας εβδομάδα μας γράφει. Καλημέρα ζωή. Θα μας πέσουν οι τρίχες από τα μαλλιά με όλα αυτά που ακούμε.
1: Σαν ευωδιά μαραμένου φίλου είναι η ανάσα.
0: Στο ζήτημα λέει της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης επανέρχεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέσα από δηλώσεις τελεχών του. Μιλώντας χθες στην εκπομπή Μέγκα Σεββατοκυριακό, το στέλεχος της ελληνικής. Πώς λέγεται το κόμμα. Ελλάς, Χάρης Αθανασιάδης, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γεια σου, ρε Αθανασιάδη. Αυτά πριν τις εκλογές, έτσι. Βέβαια. Κάτι μου θυμίζει. Κάτι δικούς μας εδώ στη Ζάκυνθο. Πριν τις εκλογές. Έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
1: Θέμα της καρδιάς μου.
0: Αυτή είναι δήμαρχος, ρε παιδί μου. Αυτή είναι δήμαρχος. Πρώην δήμαρχος, λέει, στο Μεξικό έγινε viral για το μπούστο της. Εδώ να δείτε. Σε βίντεο με οπαδούς για το Μουντιάλ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω, λέει. Πρώην δήμαρχος. Έλα ρε παιδάκι μου και στη Ζάκυνθο. Παμψηφί θα βγεις με 80%. Το λέω γιατί βλέπω φωτογραφία. Πώς σκότωσε, αλλάζω θέμα, ο Σκοπιανός στη Σταυρούλα. Τη χτύπησε με μπουκάλι μπίρας και τη μαχαίρωσε. Τι προηγήθηκε. Προσπάθησε να κουκουλώσει το έγκλημα.

όπως είπα, ο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και το μπάτζετ της ομάδας εκτοξεύεται, θα υπερβεί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 40 ήταν φέτος. Βέβαια, ο Ζέλικο θα πάρει, εξ όσων γνωρίζω, για 3 χρόνια 12 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται ο ακριβότερος προπονητής στην Ευρώπη. Σε 9 λεπτά μετά τις 8, πάμε. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ.
2: Να πας στο καλό.
1: Τηλεφώνησε γιατρέ.
2: Να πας στο καλό.
1: Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμη και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ, πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Του μεγάλου μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατά και τον Νίκα. Ποιο είναι αυτό ο Νίκα?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώ θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνει, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλά όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσει. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσε εδώ. Α συμπαθιάνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχει το νου στο μπακατσίσι. Όχι να πάρει τον δρόμο όπω πήρε την άλλη φορά, έτσι.
2: Πάς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο.
1: Να πα και να πάω εγώ στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσει και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν τα βρόλα φτιαγμένα γιατί τα μαζέψει και φεύγει.
2: Πάς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο.

33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Πρίσμα 92. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και αμέσως μετά να δούμε, φίλες και φίλοι, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Και μετά να δούμε και τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας τον χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθρο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον ακρότη, στον κλινοτρόφο, στο Μιλισσοκόμπο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά με οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όπως είπαμε, 2026. Είναι των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων και Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Έτσι λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ζήνα, η Ζένα, η Ζένια, ο Ζηνάς, ο Ζένας, ο Ζένος, Ευσεβία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα για την ονομαστική τους εορτή. Και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα. Πώς να σε δω. Αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι, όχι εδώ στη Ζάκυνθο, μιλάμε τώρα για τον καιρό σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο και Μακεδονία. Πάμε λοιπόν να δούμε, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ τώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ανατολικά και δυτικά υπηρετικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για τον καιρό σε όλη τη χώρα. Πάμε να δούμε εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο τι καιρό θα έχει σήμερα. Λοιπόν, όπως λέει η φίλη μου η Έμι, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην περιοχή μας. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, στα ορεινά της Ήπειρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Εμάς δεν μας νοιάζει αυτό. Είναι μακριά από εμάς που λέμε. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και μετά να έρθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής στα δικά μας. Έχουμε και την συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη, που παραχώρησε στους συναδέλφους στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα χθες το απόγευμα. Φωτιά σε σκάφος, λέει, στο ναυάγι, στο ναυπηγείο, συγγνώμη, της Σαλαμίνας. 25 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Α, τώρα έχει γίνει αυτό, για να δούμε. Ζηλεύω και τα μάτια σου που παίζουνε και τότε με τρελαίνει. Ναι, σήμερα το πρωί, λέει, μέσα στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Η φωτιά, λέει, εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην επεκταθεί και σε άλλα σκάφη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Σαν αργείς να φανείς, σαν αργείς να φανείς. Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του. Βλέπεις μα διάφορη ματιά πως ζηλεύω. Ζηλεύω τη δική σου μοναξιά. Μηχανογραφικό 2026, τρεις συμβουλές για τη συμπλήρωσή του, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και η επιρροή της AI. Σου ζηλεύω καθ' ανάσα σου που κόβει. Εν αναμονή διαβάζουμε εδώ στο newsy.gr της ανακοίνωσης των βαθμών. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μηχανογραφικό δελτίο. Ζηλεύω.

Να σας ενημερώσουμε ότι είχαμε σεισμό σήμερα το πρωί γύρω στις 6.30. Έγινε αισθητός εδώ στο νησί μας. 4,2 ρίχτερ κοντά στις Τροφάδες. Εντάξει, είναι 4,2 γατά.

λέγαμε την προηγούμενη Παρασκευή για έναν νεαρό ο οποίος είχε πέσει θύμα μιας συμμορίας και του απέσπασαν το υπέρογκο ποσό, το 370.000 ευρώ, και τον απειλούσαν. Ο οποίος, ο νεαρός, ο 13χρονος, το θύμα αυτής της υπόθεσης, για 10 ημέρες, λέει, έδινα 10.000 ευρώ από τα συνολικά 370 που έδωσε. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να μπω μέσα στα θέματα στο newsit.gr. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Οπότε διαβάζω μόνο επικεφαλίδες. Ανήλικοι την έπεσαν σε 40χρονο στην Νίκαια. Προσπάθησα, λέει, να τους αποφύγω και μου έφεραν κοντά το μαχαίρι.

Ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα και είπα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια. Τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Ως ληστεία προσπάθησε να παρουσιάσει το έγκλημα ο Σκοπιανός δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας. Τη βρήκαν με ταινία στο στόμα και δεμένη με τάιρα. Πώς σκότωσε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα? Τη χτύπησε με μπουκάλι μπύρας και τη μαχαίρωσε. Τι προηγήθηκε? Προσπάθησε να κουκουλώσει το έγκλημα, όπως είπαμε. Βρέθηκε θαμένη σε χωράφι, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής.

0: όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να σε φιλήσω κι ας...
0: Έρχονται και πολύ έτσι, πολλά γνωστά ονόματα της κυβέρνησης της Ζάκυνθο ως ονούπο. Ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Και ο υπουργός υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.

Να πούμε τις καλημέρες μας σε δύο όμορφες κυρίες που μας ακούνε καθημερινά και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι και θείες μας, εμένα και της γυναίκας μου, της Μέρης. Καλημέρα θεία Βούλα, καλημέρα θεία Τασία. Από Λυκούδη και Μπελούση αντίστοιχα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή ακρόαση. I love you.

0: Λοιπόν, πόσο μας μένει ακόμα, 10 λεπτά για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Και να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Λοιπόν, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τους Ρωμά. Θα μου πεις τώρα, ναι, ωραίο, ωραίο νέο μας είπες. Και ειδικά με αυτούς που την αράζουν, φίλες και φίλοι, καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα φανάρια. Βέβαια, επειδή είναι μάγκες και την ψηλιάζονται, δεν την αράζουν στα φανάρια του Αγίου, εντός πόλεως, είναι στην περιφέρεια, ξέρετε. Στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, στη Λούμπα, στο γήπεδο, ξέρουνε που πάνε.
1: Μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Έχει κουράσει αυτή η διαδρομή.
0: Ο Γιάννης ο Δεσίλας είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Το όλο.
0: Καλημέρα φίλε Γιώργο μου γράφει. Να σε καλά φίλε.
1: Η πόρτα κλειστή. Όμως για μένα ήσουν πάντα μια πληγή ανοιχτή. Μα που ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Έχουν τα σύνεργα εκεί για να μας καθαρίζουν τα μπαρμπρίζ. Νέα μόδα τώρα αυτή. Εντάξει, θα μου πεις αυτό είναι παλιό, αλλά νέα μόδα εδώ για εμάς. Μέχρι τώρα ήταν στην επετία. Είχαν ένα πλαστικό ποτήρι, σου χτυπάγανε το τζάμι. Αν δεν τους το άνοιγες ή δεν τους έδινε σημασία, άρχισαν και μονολογούσαν γιατί μας έβριζαν. Αλλά εδώ τώρα αυτοί οι πιτσιρικάδες έχουν ξεφύγει οι Ρωμά. Και φίλες και φίλοι, ξέρετε, δεν μπορείς να σηκώσεις και χέρι ούτε να τους βρήσεις, γιατί οι μεγάλοι καραδοκούν. Είναι κρυμμένοι σε διάφορα σημεία και πετάγονται σαν τα ποντίκια. Είναι και επίκαιρα τα ποντίκια. Πετάγονται λοιπόν σαν τα ποντίκια και δεν ξέρεις από πού σου έρχονται οι μπουνιές.
1: Χέρια σου να κοιμάμαι. Στα χέρια σου να κοιμά.
0: Συγγενικό πρόσωπο, ερχόμενο εχθές. Γυναίκα με δύο παιδιά. Ερχόμενη χθες προς το σπίτι, προς το λικούδι. Σταματάει στα φανάρια, κόκκινο, σταματάει στα φανάρια. Έρχεται ο πιτσιρικάς και αρχίζει, βάζει το εργαλείο εκεί να καθαρίσει το μπαρμπρίζ. Του κάνει νόημα λοιπόν ότι δεν θέλει. Εν τω μεταξύ, το σύστημα του αυτοκινήτου, όταν δέχεται νερό, λέει, αρχίζει ο αλλοκαθαριστήρας και δουλεύει από μόνος του. Έχει αισθητήρα. Άρχισε λοιπόν ο αλλοκαθαριστήρας, ο πιτσιρικάς νόμισε ότι το έκανε η οδηγός του αυτοκινήτου και δίνει μία στον μπαρμπρίζ με το εργαλείο εκεί που καθάριζε και της λέει: θα στο σπάσω, μωρή.
2: Την κραυγή του τρόμου, λέει. Hey, μωρό μου.
0: Λοιπόν, πώς να αντιδράσει τώρα η οδηγός ή ο οδηγός? Για πείτε μου, που έχεις μια περιουσία που είναι στο δρόμο, γιατί έχεις χαλάσει χιλιάδες ευρώ για να πάρεις αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να το χρωστάς κιόλας.
2: Αν κανείς ψωνίζει.
0: Και έρχεται ένα μπιπ, να μην πω τώρα,
2: ακριβώς.
0: Και σου το χτυπάει, ας πούμε, και αρχίζει και σε βρίζει. Γιατί συνέχισε μετά να τη βρίζει. Δεν έμεινε εκεί, αλλά δεν θέλω να πω, είναι ακατανόμαστες οι εκφράσεις που υπόθησαν.
2: Hey, μωρό μου. Άκου την κραυγή.
0: Λοιπόν, πείτε μου τώρα πώς να αντιδράσει αυτή η γυναίκα με δύο μικρά παιδιά 5,5 ετών. Πώς να αντιδράσει, για πείτε μου, είναι δίδυμα.

Λοιπόν, εκεί στην τροχέα η ομάδα Δίας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι επαιτία, το ξαναλέω, γιατί μου είπαν ότι η επαιτία πλέον δεν διώκεται, δεν μπορεί δηλαδή να τους συλλάβουν για επαιτία. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς επαιτία. Κόλλησε η βέρα. Είναι παροχή υπηρεσιών, το ξαναείπα και πάλι. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε να μου λέτε για παραστατικά και τέτοια, γιατί θα. Εντάξει. Λοιπόν, από τη στιγμή που μου παρέχει υπηρεσία, μου καθαρίζει το τζάμι, μου ρίχνει νερό και μετά μου το καθαρίζει, είναι παροχή υπηρεσιών, μου κάνει κάποια εργασία και μου ζητάει να τον πληρώσω. Με το πλαστικό το ποτήρι δεν είναι εργασία, δεν είναι παροχή, είναι καθαρά επαιτία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν να παρέμβει η αστυνομία. Δηλαδή, ρε παιδιά, σας αρέσει και εσάς αυτή η κατάσταση? Γιατί περνάτε από τα φανάρια. Δεν μπορεί να μην περνάτε από τα φανάρια, τους βλέπετε. Και σταματάτε και στο κόκκινο και βλέπετε τι γίνεται. Γιατί δεν επεμβαίνετε? Αν ήμουνα εγώ, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, και καθάριζα τζάμια και δημιουργούσα πρόβλημα στους περαστικούς, θα με είχατε μπαγλαρώσει. Χειροπέδες κλπ. Κλπ. Στους Ρωμά, γιατί? Έχετε κάποιο θέμα? Φοβάστε κάτι?

0: Καλημέρα στο καλό φίλο, τον Πέτρο τον Καριδάκη. Καλημέρα Τζόρτζ, μου λέει, καλή εβδομάδα. Γεια σου φίλε Πέτρο, καλημέρα. Επίσης φίλε, καλή δουλειά. Όλα αυτά που λέγονται, ακούγονται, τι να πω ρε Πέτρο, ειλικρινά. Ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει στο δρόμο, ό,τι του γουστάρει.
1: Ανησυχώ, σβήνω, ανάβω, βγάζω καπνό.
0: Τις προάλλες πήγαινα στο σπίτι μου και εκεί στη γειτονιά στο Λυκούδι είναι όλοι συγγενείς, φίλοι, γείτονες και περνάω συνέχεια εκεί από τη θεία τη Βούλα και τις κορνάρω κάθε μέρα. Μπορεί να τις κορνάρω και 6, 7, 8 και 10 φορές όποτε περνάω κορνάρω. Ακόμα και όταν λείπει το αυτοκίνητο εγώ κορνάρω, έχω συνηθίσει. Τέλος πάντων. Και πήγαινε ένας μπροστά μου με το αυτοκίνητο. Είναι εκεί λίγο επικίνδυνες στροφές. Φτάνω λοιπόν στη θεία τη Βούλα, τις κορνάρω. Και κοιτάζω να δω αν είναι η γυναίκα μέσα. Εντάξει, ακριβώς μετά υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή. Και ο άλλος κοκαλώνει, πήγα να πέσω επάνω του και μου έκανε νόημα μέσα από το αυτοκίνητο με αγριεμένο ύφος. Τι συμβαίνει, ρε, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε. Γιατί κορνάρεις. Τι να του πω εγώ τώρα. Για πείτε μου. Και να κατέβαινε κάτω, ε. Για φανταστείτε κάτω το λίγο εικόνα, να κατέβει κάτω και να μου ζητήσει και τον τζαμπουκά, να μου κάνει και τον τζαμπουκά. Τι να πω ειλικρινά, και τώρα που σας το λέω, όλοι σας που με ακούτε σίγουρα έχετε κάποιες εμπειρίες από όλο αυτό στους δρόμους.
1: Λύνω κουμπιά, ομορφαίνω.
0: Πήγαινα από Βεζάλ για Άγιο Σωστή με το αυτοκίνητο της δουλειάς. Λοιπόν, μπροστά μου είναι τέσσερα αγκλάκια πρέπει να ήταν, με αντίστοιχες γουρούνες, με τέσσερις γουρούνες, ένα σε κάθε γουρούνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από το Βεζάλ μέχρι τον Άγιο Σώστη, μέχρι το Λακούρβα, τι έκαναν παιδιά. Ο ένας οδηγούσε όρθιος στη γουρούνα, λες και είχε και στο σπίτι του, στην Αγγλία, γουρούνα. Τόσο πολύ, έδειχνε ότι είναι πολύ έμπειρος ρε παιδί μου, ότι ξέρει να οδηγεί όρθιος. Που εμείς που μένουμε εδώ δεν ξέρουμε να αντιχειριστούμε τη γουρούνα. Το άλλο έκανε ζιγ-ζακ ελιγμούς επικίνδυνους στο δρόμο. Σε κάποια στροφή λοιπόν, μετά το Βεζάλ που είναι ένα ξενοδοχείο εκεί μεγάλο, υπάρχει μια στροφή, έρχονταν ένα παλικάρι και νομίζω ήταν ντελιβεράς και πήγαινε το παιδί στη δουλειά του και παραλίγο με τα ζιγ-ζακ που έκανε να πέσει πάνω του. Και δεν φτάνει αυτό, γιατί το είδα μπροστά μου έγινε. Δεν φτάνει αυτό, άρχισε να τον βρίζει. Το Ζακυνθινόπουλο, ο Άγγλος τον έβριζε. Και αναγκάστηκε το παιδί και σταμάτησε τους υπόλοιπους και τους τα έλεγε. Ας πούμε γι' αυτό ναι, τον έδειχνε κιόλας. Εντάξει δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, έλεος.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Ό,τι να είναι, προσοχή στους δρόμους, γι' αυτό σας το λέω εγώ κάθε μέρα. Δεν το λέω τυχαία. Γιατί τα βλέπω κι εγώ κάθε μέρα, κάνω περίπου στα 200-250 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να τα φτάνω κιόλας. Να μην είμαι υπερβολικός, να πω 150 και λίγα λέω. Γιατί γυρίζω παντού, όλο το νησί με τη δουλειά μου. Και βλέπω πάρα πολλά. Όπως βλέπω χόρτα παντού παιδιά, χόρτα. Μας έχουν φάει τα χόρτια, χόρτα θα μας φάνε τα φίδια. Και οι τοπικοί άρχοντες σφυρίζουν αδιάφορα. Αλλά κοντοζυγώνουν οι εκλογές. Εφτάσανε. Περάσανε 2,5 χρόνια και βάλε. Κοντοζυγώνουνε. Στα μισά είμαστε. Όπου να είναι. Διαφημίσεις.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Και τώρα δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο γρουσούλης, τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε? Ένα λέγαμε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι, και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάς τα με καλά τα. Οι δικοί του μας άξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαυρογιαλούρο, μας λέγανε, τον άνθρωπο το δικό σας, το μεγαλύτερο τσάκι του τόπου σας, και σε δύο μήνες θα το έχετε το γιοφύρι. Έτσι,
8: έτσι, μάλιστα.
7: Δάνεια είπανε πως άμα για να γλιτώσουμε το γογλίφους που μας τρώνε το μεντούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε, και τι δεν μας είπανε. Ποιος σωτάδες, εσύ κύριε Τάντη μου, άλλο το σωτάδαμε κι εμείς. Μας μείνανε μόνο τα ωραία τα λόγια. Λόγια, λόγια, να φάνε τικότες. Και τώρα, για να έρχεται αυτός, πιάνει η πόρτα για το χειμώνα.
8: Ναι.
7: Σου λέει, άμα ξανάρθουν εκλογές, να τους έχω του μπάρι τους παλιοχωριά τα ρέους.
8: Να!
7: Σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέσει. Δεν ξέρω τι τους σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και τους τραβούν το δίκιο το μεθύριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε.
8: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε.
7: Γίνα, πηγαίνουν, γίνανε, γίνανε.
8: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
7: Ορίστε.
8: Να φάει η κλίκα.
7: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικώς. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
8: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
7: Γκρούεζας.
8: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα ξηράκια.
7: Φάγανε.
8: Λέτε φάγανε.
7: Από πού φάγανε?
8: Από παντού.
7: Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα έχει πράξη.
9: Έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται.
10: Θα σου στρώσω ροδοπέταλα να ανεμίζεις τα φορέματα.
9: 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο, μας είπε ότι την ερχόμενη Τετάρτη 25 έχει ο μήνας, 24.
10: Ξαστεριά, δεν πειράζει κι αν μάθησες. Κι ας μου λείπεις κι ας μη με θέλεις.
9: Όπου είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του και Βαπτιστού Ιωάννου. Εορτάζει, πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης.
10: Βαριά.
9: Στο Γαϊτάνι, κυρίες και κύριοι. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Χορούς, τραγούδια, φαγωπότη. Ξεκινάνε τα

Και 4 Ιουλίου έρχεται το μεγάλο πανηγύρι της εξωχώρας. Θα τα πούμε αργότερα και με τον αργότερα, όχι σήμερα, ενώ όταν φτάνουμε κοντά στις 4 Ιουλίου με τον πρόεδρο της εξωχώρας, τον καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Ξενό. Προς το παρόν, πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Επαναλαμβάνω, σήμερα λίγο κουτσουρεμένη η εκπομπή. Θα φύγουμε 10 παρατέταρτο. Για επαγγελματικούς λόγους πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Λοιπόν, ακούστε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, πλησίων πλατείας Αγίων 40 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Χέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά με οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς.
Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Μια ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

λοιπόν, και πάμε στην χθεσινή παρουσία στο νησί μας του κυρίου Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το έγκριτο site zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα Δημήτρη. Ο οποίος αναφέρει τα εξής: με αιχμές κατά της κυβέρνησης, αναφορές στα προβλήματα της περιφέρειας και έμφαση στην ανάγκη πολιτικής ανανέωσης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Ιόνια νησιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τις επαφές του με τοπικούς φορείς, ο κύριος Κασελάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει το νησί, επισημένοντας ότι η Ζάκυνθος διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες όμως παραμένουν αναξιοποίητες εξαιτίας χρόνιων παθογενειών. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών χαρακτήρισε το πρόβλημα της ίδρευσης ως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα του νησιού, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες απώλειες νερού στο δίκτυο αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στις υποδομές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελλείψεις που καταγράφονται σε βασικούς τομείς, όπως η υγεία, οι μεταφορές και οι δημόσιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν μια περιοχή με τόσο έντονη τουριστική δραστηριότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων. Που συνάντησα μια φίλη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, μεταφέροντας τις ανησυχίες που άκουσε από εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη βιωσιμότητα των παραγωγών. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια, ο κ. Κασελάκης υποστήριξε ότι η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Αθήνα έχει ως αποτέλεσμα πολλές περιοχές της χώρας να στερούνται βασικών υποδομών και υπηρεσιών.

0: Ερωτηθείς από τους συναδέλφους για τα σενάρια συνεργασιών ή πιθανών πολιτικών μετακινήσεων, ο κύριος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομα στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, επιδιώκοντας, όπως είπε, να εκπροσωπήσουν έναν κεντρό, προοδευτικό και φιλελεύθερο πολιτικό χώρο που θεωρεί ότι σήμερα δεν εκφράζεται επαρκώς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε μέσω του sundaytimes.gr να ακούσουμε ένα απόσπασμα ηχητικό από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Κασελάκης χθες στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα στους συναδέλφους δημοσιογράφους.
1: Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στη Ζάκυνθο, στο όμορφο νησί μας, τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, που έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, να δει από κοντά και τις ομορφιές του νησιού μας, να ακούσει και τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε και εμείς το πρόγραμμά του, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Σίμος και ευχαριστώ θερμά και το συνεργείο και όλους εσάς που είστε εδώ για να ακούσετε τον Στέφανο από κοντά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, για την προσοχή σας. Όντως επισκεφτήκαμε σήμερα με τη Ραλία Χριστίδου την βουλεύτριά μας και τον Βασίλη Σίμο, παιδί της αγοράς, πρόεδρος της ψαραγοράς στην Βαρβάκιο, στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνει τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ καλά και εκείνος εδώ στο δρόμο μαζί σε μία περιοδία η οποία δεν είναι προεκλογική όπως ήθιστε να γίνεται από τα παραδοσιακά κόμματα, διότι εμείς τρέχουμε όλη την ώρα, ακούμε τον κόσμο, έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις και τομές για σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν την σημερινή εποχή και το μέλλον της πατρίδας μας. Η Ζάκυνθος είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστιες προοπτικές που αντιμετωπίζει δυστυχώς πολύ βαθιά ριζωμένα ζητήματα. Μερικά είναι και σχετικά εύκολα να λυθούν, αλλά είναι ριζωμένα τα συμφέροντα γύρω από αυτά. Με πρώτο και πιο αξιοσημείωτο το ζήτημα του νερού. Το γεγονός ότι χάνεται 60% του νερού σε ένα δίκτυο που πολύ απλά θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί, αντί να κερδίζουν λίγες τσέπες που μεταφέρουν νερό στο νησί. Άρα αυτό το οποίο λέω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι Δημοκράτες, ένα νέο κόμμα που μπορεί να έχει μία ιστορία όσον αφορά την δική μου πορεία από την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό πλέγμα πολιτικών που προτείνουμε, που είναι κεντρώες, ρεαλιστικές, ανθρωπιστικές, βαθιά κοινωνικές, αλλά βαθιά φιλελεύθερες συγχρόνως πολιτικές, είναι το μέλλον της πολιτικής, κατά την γνώμη μου, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί από τον ξύλινο λόγο, από την ανικανότητα τους επαγγελματίες πολιτικούς, την διχόνοια ότι αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός και πολύ απλά ψάχνει πλέον έναν τρόπο η πολιτική να γίνει τρόπος βελτίωσης της ζωής του. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά οποιαδήποτε έννοια ρομαντισμού σχετικά με την πολιτική. Η πολιτική με ήττα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Και βαθιά στην καρδιά της η πολιτική πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικεί στην ευτυχία του. Μου είπανε πολλοί από τους φορείς και τους κατοίκους εδώ πόσο απογοητευμένοι είναι που τα παιδιά τους δεν μένουν εδώ. Σε ένα νησί το οποίο ενώ διαπρέπει στα νούμερα του τουρισμού βιώνει μεγάλη παραβατικότητα, βιώνει εγκληματικότητα, βιώνει έλλειψη εισοδήματος λόγω της μείωσης της ρευστότητας από τον τουρισμό βάσει των τωρινών συνθηκών και παράλληλα ενός κράτους που έχει δυστυχώς καταντήσει να γίνεται συνέτερος των επιχειρήσεων, όλη την ώρα να ζητά προκαταβολές φόρων και όλο αυτό το καταπιεστικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται απέναντι στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και στον ελεύθερο επαγγελματία. Είναι πρώτα κλέφτης και μετά πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Αντί να έχουμε μια φορολογία κοινής λογικής, σταθερή, με ένα αποδοτικό λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία του, όχι άδειες οι οποίες δίνονται μετά από μήνες και χρόνια σε ένα χωροταξικό το οποίο δεν υπάρχει, όχι ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο πάλι πρέπει να περιμένεις χρόνια για να ξεμπλέξεις και αν είναι σωστή και απονομή δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα η οποία ενώ έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια στήριξη στα τελευταία 7 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δανεισμό, φτηνό δανεισμό και σε χορηγίες, σε χρηματοδότηση, δυστυχώς δεν έχουμε φτιάξει την εξωστρέφειά μας, την ανθεκτικότητά μας. Και η Ζάκυνθος θα πρέπει να ήταν πρότυπο ανθεκτικότητας, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα που πάλι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και λόγω των κόκκινων δανείων, όπως μας είπε και ο αντίστοιχος φορέας, ο αγροτικός συνεταιρισμός πριν. Το ίδιο ακούμε και από το επιμελητήριο, το ίδιο ακούμε ακόμα και σε πιο...
3: Ταξιδεύεις για Ζάκυνθο.
4: Αστρίτος δεν χωρά, μα μεγάλος μου ο δρόμος δεν τελείωσε εδώ.
2: Νευραλγικά για την ζωή προβλήματα, όπως είναι το θέμα της υγείας. Όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει τη χημειοθεραπεία του στη Ζάκυνθο. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχει 40.000 μόνιμους κατοίκους, συν ένα μεγαλύτερο ποσοστό που δουλεύουν εδώ, αν και είναι σε καταλόγους άλλων δήμων, συν όσους έρχονται το καλοκαίρι, τη σεζόν, που αυξάνεται ο πληθυσμός ραγδαία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί σε ένα τέτοιο νοσοκομείο ή σε ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει τόσα πολλά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία παραλία που να είναι προσβάσιμη. Νομίζω ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά δημοκρατίας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα όταν τα Ιόνια νησιά μας, που είναι η πύλη προς την Ευρώπη και τη Δύση, μένουν τόσο πίσω. Άρα θέλουμε να πούμε σε όλες και όλους που μας ακούτε ότι λύσεις υπάρχουν, μια νέα πολιτική κουλτούρα μπορεί να υπάρξει, είμαστε εδώ ως δημοκράτες να την φέρουμε. Δεν διεκδικούμε την τυφλή εμπιστοσύνη σας ή κάποια χάρη από σας. Αυτό που θέλουμε είναι να μας ακούσετε. Και εάν μας δώσετε την ευκαιρία να μας ακούσετε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας στηρίξετε να μπούμε στη Βουλή.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους συναδέλφους χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα. 50 λεπτά διήρκησε η συνέντευξη τύπου μαζί με τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Πριν όμως από την συνέντευξη τύπου, ήταν συνεχόμενες οι συναντήσεις του κυρίου Κασελάκη. Από πολύ νωρίς, όταν έφτασε στο νησί, τόσο απλοί πολίτες όσο και σύλλογοι φορείς τον επισκέφθηκαν στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα και του εξέθεσαν τα προβλήματα του νησιού. Ο κύριος Κασελάκης συνοδευόταν από την ανεξάρτητη βουλευτή και μέλος της παράταξης Ραλία Χριστίδου, καθώς και από τον Βασίλη Σίμο, στέλεχος και γραμματέα του συνδυασμού.
5: Αλλάζω πρόσωπα.
0: Αρχικά πραγματοποίησαν συνάντηση με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, ακολούθως συναντήθηκαν με τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Ζακύνθου Υποπολάρη, με το επιμελητήριο και συγκεκριμένα την πρόεδρο, την κυρία Νίκη Μαλαφούρη, και τον υπεύθυνο επιχειρήσεων του φορέα Γιώργο Μάργαρη, καθώς και με τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου Γιώργο Μοθονέο. Τέλος, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο κύριος Κασελάκης, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Διονύση Βερτζάγια. Όλοι οι παριστάμενοι του εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις παθογένειες του νησιού, ενώ και ο ίδιος έκανε αρκετές ερωτήσεις δείχνοντας ενδιαφέρον και ενημερώθηκε σε βάθος για σημαντικά ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Ημέρα και από τους καλούς συναδέλφους Διονύση Μπινιώρη και Κυριακή Βιδούλκα.

0: Επίσης, τον κύριο Κασελάκη συνόδευε η κυρία Μαρία Κοπανάκη, στέλεχος από τη Ζάκυνθο, η οποία και τον προλόγησε, την ακούσατε μάλλον νωρίτερα, στη συνέντευξη τύπου. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Υπάρχει νέο δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας. Πάμε να το διαβάσουμε, να δούμε τι ακριβώς λέει. Τίτλος: χωρίς απαντήσεις και χωρίς σχέδιο η Δημοτική Αρχή. Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η τακτική και η έκτακτη, που προκλήθηκε με πρωτοβουλία των παρατάξεων Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για την Ζάκυνθο, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρχής. Στην τακτική συνεδρίαση καταψηφίσαμε την δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μόλις 2 μήνες μετά την ψήφισή του, καθώς αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε χωρίς σοβαρό σχεδιασμό και σήμερα επιχειρείται η διόρθωσή του με συνεχείς αλλαγές. Στην έκτακτη συνεδρίαση θέσαμε κρίσιμα ζητήματα για το ναυάγιο, τον μακρύ γυαλό, τη μειοκτονία, την αγροτική οδοποιία, τη ΔΕΙΑΣ, την ίδρυυση, την Αγία Τριάδα και τα πρανή της Μπόχαλης. Για το ναυάγιο παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πώς ένα έργο χρηματοδοτείται με 500.000 ευρώ και στη συνέχεια πληροφορούμαστε ότι ο δρόμος ανήκει σε άλλη υπηρεσία και όχι στο Δήμο. Για την αγροτική οδοποιία χάθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ελλειπών φακέλων και δικαιολογητικών την ώρα που δεκάδες δήμοι της χώρας κατάφεραν να ενταχθούν στο ίδιο πρόγραμμα. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου από την Δημοτική Παράδοξη Δύναμη Ελπίδας. Για τη μειοκτονία, παρά τις 3 παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε 2,5 χρόνια, δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία. Για το μακρύ γυαλό, επιβεβαιώθηκε ότι ο Δήμος είχε ενημερωθεί εδώ και περίπου 1 χρόνο από το αστυνομικό τμήμα Καταστάριου για την ανάγκη λήψης μέτρων. Στην Μπόχαλη, παρά τις δεσμεύσεις για έναρξη εργασιών, δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Να τονιστεί ότι είναι η 4η φορά που φέρνουμε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος, στο θέμα της ίδρυυσης, δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, ενώ έχουμε και τετραπλασιασμό του κόστους λόγω αδυναμίας τιμολόγησης 9 εκατομμυρίων ευρώ, που σε συνδυασμό με τον διπλασιασμό στα δημοτικά τέλη βλέπουμε μια εισπρακτική πολιτική εναντίον των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο απλός Ζακυνθινός και το νοικοκυριό πληρώνει το μαρμαρό. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα του τόπου και να διεκδικεί λύσεις με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η Ζάκυνθος χρειάζεται έργα, αποτελέσματα και διαφάνεια, όχι δικαιολογίες και χαμένες ευκαιρίες. Αυτά από την Δύναμη Ελπίδας με το δελτίο τύπου που εστάλει χθες το βράδυ.
1: Στο μυαλό σου πολεμού.
0: Πάμε στο γειτονικό νομό, πάμε απέναντι στο νομό Ηλίας και στην Γαστούνη. Και θα ξανάρθουμε στα δικά μας. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση θανάτωσης της ηλικιωμένης κυλίτσας Σίση στη Γαστούνη, φίλες και φίλοι. Το ξέρετε όλοι, το έχετε μάθει. Α, όσοι δεν το έχετε μάθει, είναι ένα

Φως της δημοσιότητας δείχνει το αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν η σκυλίτσα, να μειώνει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνά πάνω από το ζώο χωρίς να σταματήσει, συνεχίζοντας την πορεία του. Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα οργής και θλίψης στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός, η οποία προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση, υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του σκύλου στο δρόμο και θεώρησε πως το ζώο είχε απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικές αρχές προχωρούν στην ολοκλήρωση της δικογραφίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αφορά αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβεβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Θύμα ήταν η Σύση, όπως είπαμε, μια ηλικιωμένη σκυλίτσα που ζούσε στη γειτονιά και δεχόταν τη φροντίδα των κατοίκων επί σειρά ετών, αποτελώντας γνώριμη παρουσία για την τοπική κοινότητα.

Πάμε σε ένα αθλητικό γεγονός που λαμβάνει από σήμερα χώρα εδώ στο νησί μας. Πάμε να διαβάσουμε από το zatetimes.gr. Σύμφωνα με το allstarbasket.gr, μια ξεχωριστή μπασκετική εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει η Ζάκυνθος, καθώς από τις 22 σήμερα, από τις 22 λοιπόν σήμερα Ιουνίου ως τις 24, το γήπεδο της Παναγούλας θα φιλοξενήσει έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους προπονητές ατομικής βελτίωσης στον κόσμο του μπάσκετ, ο Γκέινον Μπέικερ, άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA. Θα βρεθεί στο νησί συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του AGES Basketball Cup 2026. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε αύριο τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Μάργαρη. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ρίσμα 92.
3: Πώς σήμερα είπα θα πάρω το μέρος του άντρα. Τον είχε ζαλίσει μία τον άντρα της και όλα τα ίδια μου κάνει στο κρεβάτι και σε βαρέθηκα. Και θες εσύ με την ίδια κατάσταση να κάνεις όλη την ίδια στάση και νομίζεις ότι εγώ θα σου κάτσω εδώ πέρα συνέχεια. Δεν μπορώ. Έχω επιβλήσει, δεν έχεις φαντασία όπως όλοι οι άντρες. Όλος ο κόσμος κάνει μεταμορφώσεις, κάνει κάτι να με ενθουσιάσει. Ωραία, σε λέει γι' αυτό σήμερα θα σου κάνω τη στάση του ξυλουργού. Δεν ενθουσιάστηκε αυτή. Το βράδυ από πάνω Μανώλης, στρίμου τον ίδιο τρόπο. Μόλις τελείωσε. Λέει τι ρε μαλάκα του λέει. Τι έκανες, τέλειο δεν έκανες. Πού είναι η στάση του ξυλουργού. Καλά μωρί, το μολυβάχιστο αυτή δεν το είδες.

Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10 παρατέταρτο σήμερα. Σε λίγο λοιπόν θα σας αφήσουμε. Πάμε στους χορηγούς μας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύμνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 πλησίων πλατείας Αγίων 40 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Καλοκαίρι και πάθος. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες από όλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο sundaytimes.gr. Κάτι που σας ενδιαφέρει και πρέπει να το κάνετε μέχρι σήμερα. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τους ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων που υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ακινήτων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μέχρι σήμερα περίπου 610.000 δηλώσεις καθαρισμού έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τις 15 και δόθηκε μια νέα παράταση μέχρι σήμερα 22. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, οι πολίτες οφείλουν να καταχωρήσουν τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα Καθάριστα Οικόπεδα, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ ή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από την Τρίτη, αύριο, 23 Ιουνίου, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διαδικασία θα αξιοποιούνται επίσης οι καταγγελίες πολιτών, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές όπου συνυπάρχουν οικισμοί και δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, καθώς και κοντά σε κρίσιμες υποδομές. Οι δημοτικές αρχές έχουν την κύρια ευθύνη για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ενώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μπορούν να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, καταλογίζοντας το κόστος στους υπόχρεους. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις καθαρισμού. Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση. Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ακαθάριστο οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με χρέωση της σχετικής δαπάνης στον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπονται ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Καλό είναι ο Δήμος να κάνει τους ελέγχους, που εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνουν, αλλά στο σημείο αυτό θα έπρεπε η κυβέρνηση, εκτός από τους ιδιοκτήτες, τους επικαρποτές, τους μισθωτές και τους υπομισθωτές οικοπαίδων, να υποχρεώνουν και την τοπική αυτοδιοίκηση να κόβει τα χόρτα της. Εκεί που είναι υποχρεωμένη να τα κόψει. Στους τράφους δηλαδή, και όχι στα οικοπαίδά μας, εννοείται. Αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, οι δημοτικές αρχές και οι αντιπεριφέρειες είναι στο απειρόβλητο. Δεν τους κουνάει κανείς. Κάνουν ό,τι γουστάρουν, όποτε γουστάρουν. Και κατά τα άλλα, φταίει μόνο ο πολίτης. Για τον οποίο, από ό,τι μας λένε σε όλα τα δελτία τύπου που βγάζουν, σε όλες τις ανακοινώσεις, νοιάζονται μόνο για αυτόν. Και η αντιπεριφέρεια και η δημοτική αρχή. Νοιάζονται μόνο για το καλό του πολίτη.
1: Φώτα γιορτή περάσανε τα χρόνια.
0: Και όπως λέει ένας φίλος, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές δεν δουλεύουν για τον πολίτη, δουλεύουν τον πολίτη.

Χαμός γίνεται με τον Λαγοκέφαλο. Ξεκίνησε πανελλαδική επιχείρηση περιορισμού του τοξικού ψαριού. Από τις 20 Ιουνίου ξεκίνησε αυτή σε πανελλαδικό επίπεδο μια συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού του Λαγοκέφαλου. Μάλιστα, σε δηλώσεις του ο κύριος Κώστας Τσιριγότης Μολοντός, ο αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλίας και Μιλισσοκομείας, δήλωσε ότι ο Λαγοκέφαλος πλέον κολυμπάει και στα νερά του Ιωνίου. Λοιπόν, και πάμε σε μια καταγγελία ενός πολίτη εδώ της Ακίνθου. Το διαβάζουμε από το zandetimes.gr. Την έντονη δυσαρέσκειά του για το κόστος προμήθειας νερού στη Ζάκυνθο εκφράζει αναγνώστης, ο οποίος απέστειλε στην ιστοσελίδα μας στο zandetimes.gr, γράφει ο καλός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Μαρκεσίνης, σχετικό παραστατικό, θέλοντας να αναδείξει το οικονομικό βάρος που, όπως υποστηρίζει, καλούνται να σηκώσουν οι πολίτες για ένα απολύτως απαραίτητο αγαθό. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Μαρμαρά. Καλημεράκι μου. Σύμφωνα με το έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε, αναφέρει ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, για την παράδοση 25 κυβικών μέτρων νερού, το συνολικό ποσό ανήλθε στα 180,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η καθαρή αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 160 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 20,80 ευρώ. Ο αναγνώστης που επικοινώνησε μαζί μας εκφράζει την αγανάκτησή του όχι μόνο για το ύψος της χρέωσης, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της μεταφοράς νερού. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά πρόκειται για ένα βασικό αγαθό για το οποίο οι πολίτες αναγκάζονται να καταβάλουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά, ενώ παράλληλα εκφράζει φόβους ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ακόμη και η απειλή διακοπής της εξυπηρέτησης. Παράλληλα, κάνει λόγο για διαμάχες και καταγγελίες μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιλογές των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μειώνεται ο αριθμός όσων δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, όσοι παραμένουν αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές. Το θέμα του κόστους υδροδότησης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες σε νερό αυξάνονται σημαντικά. Οι καταγγελίες και τα παράπονα πολιτών αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επαγγελματίες σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης. Λοιπόν, και με την καταγγελία αυτή ενός συμπολίτη μας για το νερό, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή λίγο νωρίτερα. Σήμερα ένα τέταρτο. Ζητώ συγγνώμη, επαγγελματικοί λόγοι με αναγκάζουν να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Μείνετε εδώ, ακούστε λίγο μουσική. Ακόμα και στις 10 και 3 πρώτα λεπτά έχουμε την πρώτη μας σύνδεση σήμερα με τον Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του μαζί σας για 2 ώρες. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Ελληνική, πολύ ωραία μουσική. Φίλες και φίλοι, θα σας κρατήσει συντροφιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Και προσοχή στους δρόμους. Καλή σας μέρα.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92. Τη Σιζομάτ ΑΚ22, τη κόλλα που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή. Μπορεί να είχαμε μία αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμός. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειωδώς την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Μα μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του, και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη η φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια.

το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννη Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση

0: Κάλεσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά Τορμούς. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Δρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνη Νοσοκομείο Πατρών με κάταγμα και εκδορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για

0: Χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Καντεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αρβιτού και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνον απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα, και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φυρκαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: «Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν», λέει η Δημοκρατία, «τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. «Too little, too late» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα «συγκοινωνούν δοχείο» με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λένε, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω: το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε παρακαλώ πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
12: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν εάν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία που ουσιαστικά θα αναγκάζαν ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα, επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
12: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζεται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
12: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γίγαντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω στην συντονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας, κυρίου Γεωργιάδη, και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
12: Ευχαριστώ και εγώ κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2, ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλετίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό «Μποτέ», ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια.

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ρίσμα 92.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν οι εντατικοί έλεγχοι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογεί αν δολοφόνο από τα Σκόπια να ζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σε επαρχιακό δρόμο στην Ημαθία. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρχές. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στην θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ας συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια. Και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
0: νίκη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Και αναρωτιέμαι επίσης αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στη δημοσκοπήση. Άρα μια κρίσιμη μάζα πολιτών η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε
1: ένα άλλο...
0: σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόκειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα, εγώ θεωρώ και θεωρώ η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας. Πόσο πολλό δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας, αν θέλει
0: τώρα
1: να
0: θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω, αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά, διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε?
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: των πολιτών. Έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτος στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε, αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένα σκληρό αγώνα. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες, όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτο στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτούς τους διαξηφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ? Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
1: απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας, οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.

0: Air. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στη...

0: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Ρίσμα 92.
3: Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσωνα απλεί τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Κιρ Στάρμερ και ανακοινώνει την παραίτησή του στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά στα επόμενα δελτία ειδήσεων, αλλά η παραίτηση είναι γεγονός.

0: Την συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
1: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα, ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδη. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι και φταίει
1: δεν
0: τότε.
1: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική, και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγή, γιατί είχε μια πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και δε!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
18: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η δήλωση Στάρμερ είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup, και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία, μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινής γνώμης, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το
0: κίνημα. Ναι, αλλά μιλούν και για,
1: το αποτέλεσμα.
0: Και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στο ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν, και έχει αξία αυτό, από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, ότι σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια, λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών εισοδημάτων.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα εάν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήσετε στον Πρωθυπουργό, είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει, θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
0: μήπως δίνεται όμως έτσι
1: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση.
0: Μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα? Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω,
1: κύριε
0: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
1: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ την σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός.
0: Ναι, αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
1: Μετά, γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία, ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του
0: Συμπηλίδη,
1: άλλου του συνεργάτη του Συμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να επουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια
0: σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκαγέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Και δύο.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί ξανά εδώ και σήμερα στο Prisma 92 να σας πούμε και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησάκι μας. Παραμένει ζεστός, με υψηλές θερμοκρασίες, πολλή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσσεως έως 2 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόγκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού.

Μυθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές. Πλέστας The Market, πάντα δίπλα σας με καλοκαιρινές προσφορές, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Για να δούμε τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό. Μετά το τις 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, για να μας πει πώς είναι η κίνηση αυτές τις ημέρες. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και εσείς και όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό, έχει παρατηρηθεί μία πτώση της τουριστικής κίνησης τον Ιούνιο, ενώ ο Μάιος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και μπήκε δυναμικά. Με συγχωρείτε, είναι και η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Ο Ιούνιος, ναι μεν έχουμε κόσμο, όμως η αγοραστική δύναμη των τουριστών που έρχονται όχι μόνο στο νησί μας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι και στην Ευρώπη και δυστυχώς, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή μου, είμαστε πάρα πολύ ακριβό νησί. Οι τιμές μας έχουν ξεφύγει. Όταν ένα ποτήρι μπύρα έχει 7 ευρώ, ένα μικρό ποτήρι μπύρα 7 ευρώ, ένα μπουκάλι μπύρα 4-4,5-5 ευρώ, μία οικογένεια που έρχεται για να κάνει τις διακοπές της εδώ, να χαρεί τις παραλίες μας τις πάρα πολύ όμορφες. Μια οικογένεια με δύο παιδιά έχουν πάρει το πακέτο των διακοπών τους μέσα στο ξενοδοχείο που τους παρέχει εκτός από διαμονή και φαγητό και έχουν κάποια χρήματα για να τα χαλάσουν έξω, να φάνε κάπου, να δοκιμάσουν την παραδοσιακή μας ελληνική κουζίνα και την τοπική, να πάνε σε ένα μπαρ ή να ψωνίσουν ένα-δύο σουβενίρ. Αυτά. Λοιπόν, και δυστυχώς όταν βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν μαζί τους για να περάσουν τις διακοπές τους μία εβδομάδα, 4-5 ημέρες δεν τους φτάνουν για όλες αυτές τις ημέρες γιατί είμαστε πάρα πολύ ακριβείς. Πρέπει λοιπόν και εμείς να ρίξουμε λίγο τις τιμές μας. Έχω δει μέσα στην πόλη εστιατόρια που πέρυσι τέτοια εποχή ήταν ουρά ο κόσμος για να καθίσει, φέτος είναι άδεια. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος στην πλατεία το πολύ 11:30-12 η ώρα μένει στα μαγαζιά ελάχιστος, μετά αν κάνετε μία βόλτα στην πόλη μετά τις 12-12:30-1 η ώρα δεν θα δείτε κίνηση, δεν θα δείτε κόσμο, δεν κατεβαίνει ο κόσμος, οι τουρίστες στην πόλη μας τις απογευματινές ώρες. Προτιμούν να μένουν και να διασκεδάζουν μέσα στα ξενοδοχεία τους ή μέσα στις περιοχές τους. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν μας ακούει κάποιος παρακαλώ από τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να πληθεί ο πεζόδρομος της Αλεξάνδρου Ρώμα σε πάρα πολλά σημεία και σήμερα το πρωί που είχα κατέβει κάτω στην πόλη για δουλειές υπάρχει βρωμιά, όχι σκουπίδια κάτω, αλλά από καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, νερά, λάσπες. Θα πρέπει λοιπόν ο πεζόδρομός μας να καθαριστεί και να πληθεί και να η πλατεία Σολομού, εντάξει καθαρή είναι, όμως υπάρχουν πάρα πολλές κολλημένες τσίχλες παντού. Δεν ξέρω, είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, μήπως θα μπορούσε να προμηθευτεί ο Δήμος, είναι ένα δικό μηχάνημα που δεν κοστίζει πολύ, λίγο, η τιμή του είναι πολύ φτηνή, για να με το οποίο καθαρίζεις τις τσίχλες από κάτω. Πάρα πολλές τσίχλες σε όλη την πόλη, δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος, προς Θεού, εμείς φταίμε, πετάμε τις τσίχλες μας κάτω, αλλά τουλάχιστον ο πεζόδρομός μας να είναι καθαρός. Δεν έχουμε που δεν έχουμε και πολύ τουρισμό, να μην είμαστε και καθαροί σαν πόλη. Και επίσης θα πρέπει να καθαριστούν και τα πεζοδρόμια εκεί που έχουν μαζευτεί οι κάδοι, δηλαδή πίσω από το θέατρο. Θα πρέπει το πεζοδρόμιο να καθαριστεί, βρωμάει, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα εκείνη η περιοχή και είναι κρίμα ένα τόσο ωραίο κτίριο πίσω, καθώς έτσι περνά στην πίσω πλευρά του αυτού του υπέροχου κτιρίου, να βλέπεις αυτή τη βρώμα, το κυπάριο να κλαδευτεί εκεί, να
τα χόρτα εκεί έχουν πνίξει τα δεντράκια που είναι σε εκείνο το κεπάριο τα χόρτα. Λίγο έτσι προσοχή.

Δύο μήνες έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε full τουρισμό Ιούλιο-Αύγουστο. Πιστεύω ότι θα αρχίσουν να έρχονται οι Έλληνες και οι Ιταλοί, εντάξει, θέλω να πιστεύω. Ας είμαστε λίγο μέσα στην πόλη μας πιο καθαροί και πιο περιποιημένοι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγες εξωτερικές ειδήσεις. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες εκεί και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών, βέβαια για λόγους έτσι εμπιστευτικούς. Έχουν μαζευτεί εκεί πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, και ενώ από την άλλη πλευρά η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο για να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει τα στρατεύματα του Λιβάνου να, του Ισραήλ να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε στη Χεζμπολάχ. Συνεχίζονται λοιπόν οι συνομιλίες και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχει αποδεκατιστεί. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, να δούμε αν ευωδώσουν οι συνομιλίες και τερματιστεί ο πόλεμος τουλάχιστον σε εκείνο το μέτωπο, γιατί στο άλλο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εκεί τα πράγματα παραμένουν όπως είναι. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες πάρα πολλές επιθέσεις με drones και στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα. Ξανά εχθές Ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας, και να ξέρετε ότι η Ρωσία δεν θα τα αφήσει αυτό. Περιμένουμε ανταπάντηση τις επόμενες ημέρες.

Πριν προχωρήσω στο επόμενο θέμα, να πούμε μαζί μας θα έχουμε σήμερα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε και να σχολιάσουμε μαζί το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τελικά, μετά από πάρα πολλές ημέρες, βρέθηκε η άτυχη Σταυρούλα στην Κρήτη. Έγινε αυτό, θα μένει σε χωράφι, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε το έγκλημα. Η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο ενοικιαστής που νίκιαζε το σπίτι, την ημέρα που επισκέφτηκε η Σταυρούλα, όπως λέγεται, για να πάρει το ενίκιο και για να δει σε τι κατάσταση βρήκε στο σπίτι, υπήρχε ένας διαπληκτισμός μαζί της. Η αστυνομία ερευνά για ποιο λόγο την σκότωσε. Μετά το έγκλημα είχε θάψει την σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι, σε ένα χωράφι που νίκιαζε ο ίδιος εκεί στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει μαχαιριές στο θώρακα, χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα με σιδερένιο αντικείμενο. Μετά από μια εξαιρετική δύσκολη νύχτα, η αστυνομική της υποδιέθησης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Χανίων κατάφερε να αποσπάσουν την ομολογία του ενοικιαστή, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου. Βέβαια, πολλές ειδήσεις και πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ποιο λόγο έγινε το έγκλημα. Σήμερα το πρωί είδαμε και στις ενημερωτικές εκπομπές ότι μάλλον, ίσως, δεν ξέρει κανένας, διατηρούσε και ερωτικό δεσμό με την άτυχη γυναίκα και υπήρξε ένας διαπληκτισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε λοιπόν ποιες άλλες ειδήσεις θα έχουμε σήμερα. Το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε στο νησί μας ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Έδωσε συνέντευξη τύπου την Κυριακή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Θα ακούσουμε αργότερα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη. Ήταν κατηγορηματικός, γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε δει ότι ο κύριος Κασελάκης πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ και ότι θα κάνει μια συνεργασία. Ήταν κατηγορηματικός, είπε ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομοι στις εκλογές και δεν πρόκειται να κάνει καμία συνεργασία πριν τις εκλογές, βέβαια, μετά, εάν και εφόσον μπει στη Βουλή και δεν υπάρχει την πρώτη Κυριακή δεν κερδίσει το πρώτο κόμμα, θα δει τι θα κάνει και ποιες συνεργασίες θα κάνει για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Ο κύριος Κασελάκης κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στο νησί συναντήθηκε με το επιμελητήριο, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύρθου, περπάτησε λίγο την πόλη, μίλησε με τους φορείς και αναχώρησε σήμερα το πρωί για άλλο προορισμό.

Πάμε σε μία είδηση που μας αφορά όλους. Τελευταία ημέρα, προσέξτε, είναι η σημερινή για τους ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και οικοπαίδων που υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, περίπου 600.000 δηλώσεις καθαρισμού έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας μας. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει εδώ και τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτός μας είπε για πρώτη φορά για την προθεσμία. Σήμερα λίγη προθεσμία, δεν θα δοθεί άλλη, κυρίες και κύριοι. Εάν όσοι δεν προλάβετε, προσοχή, δεν θα υπάρχει άλλη παράταση της προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, οι πολίτες οφείλουν να καταχωρήσουν τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα Καθάριστε Οικόπεδα, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ ή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής

της αδυναμίας. Τώρα, από την Τρίτη, 23 Ιουλίου, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, εάν έχετε ένα σπίτι δίπλα σε δάσος και το οικόπεδό σας γυτνιάζει με το δάσος και είναι ακαθάριστο, εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία θα υποβάλει σε εσάς πρόστιμο. Τα πρόστιμα που προβλέπονται τώρα είναι πάρα πολύ υψηλά. Προβλέπεται 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί δήλωση. 100 ευρώ όταν έχει γίνει καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση. Τώρα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου και πες ότι ξέχασες να κάνεις τη δήλωση, γιατί να πληρώσεις 100 ευρώ πρόστιμο. Και πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ακαθάριστο οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με χρέωση της σχετικής δαπάνης στον ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση που έχεις κάνει ψευδή δήλωση, δηλαδή ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου ενώ δεν το έχεις καθαρίσει και σε πιάσου, η φυλάκιση είναι 6 μήνες και η χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Πάμε παρακάτω για να δούμε την επόμενη είδησή μας, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύεται σε υψηλό προστάτη των ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος από το Δήμο Ζακύνθου. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχουμε από το Δήμο, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο ιστορικό κτίριο, η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη σε υψηλό προστάτη ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου από το Δήμαρχο κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Η απόφαση αυτή αποτελεί ύψιστη τιμητική διάκριση του Δήμου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε αναγνώριση της πολυετούς και διεθνώς αναγνωρισμένης προσφοράς του στην προαγωγή του πολιτισμού, της παιδείας, του διαλόγου μεταξύ των λαών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος κ. Στασινόπουλος θα απευθύνει προσφώνηση, θα αναγνωστεί το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η επίδοση της τιμητικής πλακέτας και του παπύρου της αναγόρευσης, καθώς και αναμνηστικού δώρου εκ μέρους του Δήμου. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κυρίου Βαρθολομαίου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης νωρίτερα, θα ανακηρυχτεί σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ το Δήμαρχο Ζακύνθου θα συνοδεύουν η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κυρία Μέρη Γαλαζούλα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Παναγιώτης Βριώνης, και ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου, εκπρόσωπος τύπου, κύριος Βασίλης Μούτσιος.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100.

0: καταγγείλεται το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνεται η φωνή τους. Αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Το κυρίες και κύριοι, λοιπόν, με τον τουρισμό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον τουριστικό πράκτορα, κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, για να δούμε πώς είναι η τουριστική κίνηση στο νησί μας, μια και πλησιάζουμε το τέλος του Ιουνίου. Κύριε Φιλιπποπολίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Μαριέτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας τα φώτα σας. Έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κόσμο, γιατί είναι κάπως έχουμε μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία για το πώς πάει ο Ιούνιος και πώς θα έρθει ο Ιούλιος.
1: Ναι, κόσμο έχουμε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και τα νούμερα λένε την αλήθεια. Είδαμε και τις στατιστικές του Μαΐου από το αεροδρόμιο. Μιλάμε για 11% αύξηση στις διεθνείς πτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν μπορούμε ακριβώς να κάνουμε την αποτίμηση σε διανυκτερεύσει πόσο κάτω είμαστε. Αλλά πάντως κόσμος υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τώρα υπάρχει κόσμος. Τώρα αυτή σε εισαγωγικά γκρίνια που υπάρχει έχει να κάνει με την καταναλωτική δύναμη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως δεν έχει χρήματα και ο οποίος όντως έχει ένα στάνταρ ποσό να χαλάσει που μπορεί να αγοράσει πολύ λιγότερα πράγματα από ότι πριν από ένα και δύο και τρία χρόνια λόγω του πληθωρισμού που τρέχει δεν ξέρω και εγώ με τι ρυθμούς τρέχει σε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα και λίγο περισσότερο και στη Ζάχη ακόμα περισσότερο.
0: Γενικά,
1: γενικά
0: η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
1: Εννοείται και εμείς έχουμε, την αισθανόμαστε λίγο πρέπει να πω, δηλαδή μιλώντας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, συνεργάτες από όλη την Ευρώπη, το ίδιο μου λένε ότι υπάρχει πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ μαζεμένος, φοβισμένος, έχουμε και αυτό το σκοτσέζικο ντους που έχουμε με τον πόλεμο στο Ιράν, που μία μέρα έχουμε πόλεμο, την άλλη μέρα δεν έχουμε πόλεμο, την μία έχουμε ειρήνη, την άλλη έχουμε επιθέσεις. Με το Λίβανο και όλα αυτά τα οποία τα ξέρετε όλοι τα παρακολουθείτε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι φοβισμένος. Το last minute βέβαια είναι αρκετά δυνατό, δηλαδή υπάρχουν πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Αυτές τις κερδίζουν συνήθως αυτοί που κάνουν τις περισσότερες προσφορές.
0: Mm.
1: Αυτό ψάχνει ο κόσμος, κρατήσεις τελευταίες στιγμές, ψάχνουν τις καλύτερες τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι θέμα ότι δεν θέλει, ενδεχομένως θέλουν να έρθουν πολύ περισσότερες στις ΑΕΚ, αλλά όταν θα βρουν καλύτερη τιμή σε κάποιο άλλο νησί ή σε κάποια άλλη χώρα, εννοείται θα επιλέξουν με βάση την τσέπη τους ως επιτοκλείστον.
0: Ναι. Είναι γεγονός ότι τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές σε σύγκριση με πέρυσι. Και αυτό
1: δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Όχι, γιατί τα πακέτα, οι περισσότερες εταιρείες δεν ανεβάσαν τις τιμές. Δηλαδή, παρόλο ότι είχαν το δικαίωμα να ανεβάσουν τις τιμές, επειδή είχαν γίνει συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες, ήταν κλειδωμένες, να το πούμε έτσι, οι τιμές, ανεξάρτητα από την τεράστια αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα. Δεν δώσε πάρα πολλές εταιρείες, τουλάχιστον μιλάμε για τα πακέτα έτσι, των tour operators, ήταν από 0 έως 20-30 ευρώ οι αυξήσεις πάνω στα πακέτα που είχαν ήδη κλειστεί. Άρα μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσά. Τώρα στην ελεύθερη αγορά είναι ελεύθερη αγορά, όπως ξέρετε, είναι ένας αλγόριθμος με βάση τη ζήτηση και την προσφορά. Όταν αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή. Και βλέπουμε, ας πούμε, και οι εταιρείες οι δικές μας κάνουν μεγάλες εκπτώσεις στο Aegean και η Sky Express. Προφανώς υπάρχουν πολλές θέσεις ελεύθερες. Δεν το κάνουν να είναι γεμάτα τα αεροπλάνα και να κάνουν εκπτώσεις. Προφανώς είναι άδεια τα αεροπλάνα και κάνουν μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Αλλά αυτοί που είχαν κλείσει, αυτοί που είχαν ήδη κλείσει τα πακέτα τους, δεν επιβαρύνθηκαν σχεδόν καθόλου. Του χρόνου θα φανούν βέβαια οι αυξήσεις, γιατί τότε
0: χρειάζεται.
1: Εκεί θα φανούν στα πακέτα οι μεγάλες αυξήσεις λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στο κομμάτι αεροπορικές εταιρείες. Δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, όχι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Το θέμα με το αεροδρόμιο, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
1: Ναι, πρέπει να το πούμε και αυτό, για να μην γκρινιάζουμε, να το πούμε έτσι. Τουλάχιστον 10 μέρες τώρα είναι σε κανονικά επίπεδα, δηλαδή το να έρθει ένας άνθρωπος και να περιμένει μισή ώρα, τρία τέταρτα, το θεωρεί φυσιολογικό, ειδικά εκτός αυτή που είναι εκτός Έγγεν. Οπότε έχει ομαλοποιηθεί. Ήταν πάρα πολύ κακός ο Μάιος, πάρα πολύ κακός, δεν ήταν. Κάποιοι άτυχοι, να το πούμε έτσι, που ήταν στο τρίτο τσάρτερ που κατέβαινε την ίδια στιγμή από Αγγλία, κάνανε και 2 και 2,5 ώρες μέχρι να βγουν. Οι αφήξεις δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πούμε δεν ήταν μόνο στη Ζάκυνθο, ήταν και στην Κέρκυρα, ήταν όχι τόσο χάλια, αλλά ήταν και εκεί δύσκολα. Και βέβαια και σε άλλες χώρες παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. γιατί είναι οι διαδικασίες τέτοιες που παίρνουν χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες 10 μέρες έχει ομαλοποιηθεί πολύ η κατάσταση. Προφανώς και το ίντερνετ είναι καλύτερο. Σίγουρα υπάρχει, είναι περισσότεροι αστυνομικοί. Mm-hmm. Είναι 4 και 5 μπούθ ανοιχτά σε κάθε πτήση. Οπότε φεύγει ο κόσμος, προχωράει πιο ναι. κανονικά.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Το ίδιο πρόβλημα δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και στην Κέρκυρα και στην Κέρκυρα ειδικά, και εκεί περιμένουν μια και δύο ώρες στην ουρά.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο σε
1: εμάς
0: δηλαδή αυτό το θέμα.
1: Κανένα συνάδελφο στην Κέρκυρα, δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί και εκεί η κατάσταση, αλλά και αυτοί είχαν το Μάιο που μιλούσαμε, γιατί ήταν πλέον ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν και αυτοί παρόμοια προβλήματα. Με μέσο βέβαια ώρα καθυστέρησης, ξέρω λίγο παραπάνω από μία ώρα και ένα τέταρτο. Εμείς περνάγαμε τη μία μισή ώρα μέσο όρο ναι. αναμονής.
0: Mm-hmm. Ναι. Πώς προβλέπονται οι επόμενοι μήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, που πάντως ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ένας πολύ καλός μήνας για το νησί μας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά ελεύθερα δωμάτια για Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι. Το βλέπουμε γιατί έρχονται και προσφορές, ειδικά από τα πιο καλά ξενοδοχεία, ειδικά τα πεντάστερα. Αυτοί που έχουν δηλαδή ελεύθερα δωμάτια για την, έχουν δωμάτια για την ελεύθερη αγορά μάλλον, έρχονται προσφορές, οπότε σημαίνει ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Και μιλώντας πάλι και με συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά για Ιούλιο-Αύγουστο, οπότε υπάρχει διαθεσιμότητα. Όπως είπαμε, ο πελάτης που δεν έχει κλείσει, που δεν έχει κλείσει μέχρι τα τέλη Φλεβάρι και πριν αρχίσει ο πόλεμος, γιατί από αρχές Μάρτη είχαμε τον πόλεμο που πάγωσε τα πάντα για ένα μήνα, οι υπόλοιποι πελάτες, δηλαδή από μέσα Απρίλη που ξεκίνησε το last minute, βαδίζουμε έτσι με μια αβεβαιότητα, η οποία φυσικά είναι αναμενόμενη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο κόσμος περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, θέλει να κάνει διακοπές, αυτό είναι που κρατάμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κόσμος θέλει να είναι ανάγκη πια οι διακοπές, αλλά η επιλογή του είναι με βάση την τσέπη του, έτσι καθαρά ναι. να το πούμε, έτσι, πέρα από το τι του αρέσει. Ναι.
0: Παραμένουν οι Άγγλοι πρώτοι δύναμοι στο νησί μας.
1: Ναι, καλά, οι σχετισμοί δεν έχουν αλλάξει.
0: Η δεύτερη είναι η Πολωνία.
1: Η Πολωνία είναι πολύ κοντά της Ολλάνδος. Είδαμε ότι τον Μάιο ήταν περισσότεροι Ολλανδοί από
0: ναι,
1: τους Πολωνούς.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα κλείσει, σίγουρα θα κλείσει η πολωνική αγορά πάνω από την Ολλανδική στο τέλος σεζόν, γιατί και αυτοί έχουν μια μεγάλη δυναμική. Βλέπουμε ότι κάνουν και επενδύσεις, δηλαδή αγοράζουν ξενοδοχεία, πολωνικές εταιρείες στο νησί μας φτιάχνουν κάποιες άλλες εταιρείες. Βλέπουμε υπάρχει.
0: Έχουν αγοράσει και ξενοδοχεία εδώ οι Πολωνοί.
1: Ήδη έχουν
0: έρθει πάρα πολλοί Πολωνοί. Από άλλες χώρες, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, έχουμε επισκεψιμότητα.
1: Τα αναμενόμενα, αυτά που έχουμε λίγο πολύ κάθε χρόνο, είναι λίγο καλύτερα η Γερμανία, είναι λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Έχουν μπει και κάποιες επιπλέον πτήσεις, είναι μια καλύτερη εικόνα από τη γερμανική αγορά, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή εμείς δεν εισπράττουμε από, δυστυχώς, από την τεράστια γερμανική αγορά και την τεράστια γαλλική αγορά, εισπράττουμε ελάχιστα πράγματα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Να είναι καλά οι Άγγλοι, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που
0: να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε σαν νησί να προσελκύσουμε τουρίστες από την Αμερική, Αμερικανούς, βέβαια μέσω Αθήνας, έτσι?
1: Εντάξει, αυτά είναι, υπάρχουν τόσες χιλιάδες επιλογές έχουν οι Αμερικάνοι
0: να.
1: Που και αυτοί που έρχονται είναι πολύ καλό, ενώ πέρα από τους Ελληνοαμερικάνους που έχουν οι ρίζες από εδώ και τα λοιπά, οι Ελληνοαμερικάνους που θέλουν να γυρίσουν κάθε χρόνο κάποια επιπλέον νησιά, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω η Αμερικανική αγορά είναι άπιαστο όνειρο, δηλαδή κακά τα ψέματα. Εντάξει, θα έρθουν, θα πάνε οι πιο πλούσιοι, η Μύκονος, Σαντορίνη, και ένα μικρό κομμάτι θα πάρουμε και εμείς, αλλά γενικότερα δεν είναι εύκολο. Όπως ξέρετε, οι Αμερικάνοι έχουν την Καραϊβική, έχουν τόσες επιλογές και μέσα στη χώρα τους. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω ότι έχουμε εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε και να δυναμώσουμε, αν γίνεται.
0: Γερμανία.
1: Εγώ τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, Γερμανία, Γαλλία. Δεν τα έχω καταφέρει εγώ, να πω την αλήθεια, τόσα χρόνια. Είναι το παραπονό μου, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, μπορεί να ανέβουν τα νούμερα. Δεν ξέρω. Μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτές που να ανέβουν τα νούμερα από αυτές τις χώρες, γιατί ξέρουμε ότι οι Γερμανοί έρχονται σχεδόν όσοι οι Άγγλοι, και εδώ έρχονται ούτε το 10% των Άγγλων, ας πούμε, δεν έρχεται στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να πω, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή συνέχεια της τουριστικής σεζόν. Τα ίδια και τα ίδια λέμε.
1: Δυστυχώς τα ίδια, το δικό δίκτυο,
0: τα προβλήματα
1: μας, προβλήματα,
0: ναι,
1: το δικό δίκτυο, ναι, τη κίνηση που είναι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη κίνηση, το ότι είναι ολονών τα νεύρα σπασμένα και οδηγάνε περίεργα πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό το βλέπουμε, το βιώνουμε όλοι μας κάθε μέρα στους δρόμους. Τι να πούμε, εντάξει, είναι σημεία των καιρών αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε περιοχές όπως εδώ που υπάρχει πολλής κόσμος, κυκλοφορεί πάρα πολλής κόσμος. Με την, τι να πούμε για τις γουρούνες και τα μηχανάκια και τα ατυχήματα, τι είναι, γινόμαστε πια γραφικοί να λέμε τέτοια και τέτοια, αφού αυτοί που, έχουν, που παίρνουν τις αποφάσεις δεν παίρνουν κάποια δραστικά μέτρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς.
0: Μάλιστα. Εσάς, έτσι, ναι, για να κλείσουμε, ποιο είναι το πρώτο παράπονο που σας λένε οι πελάτες σας, που ακούτε?
1: Κοιτάξτε, για το μέχρι τώρα τα παράπονα που βλέπαμε και διαβάζαμε ήταν, επειδή έχουμε λαμβάνουμε τα παράπονα του Μαΐου, ήταν το αεροδρόμιο, ήταν το νούμερο ένα παράπονο, να το πούμε έτσι, οι καθυστερήσεις, ναι, για τους Βρετανούς τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα είναι, υπάρχουν, ας πούμε, παράπονα όσον αφορά και επιμέρους συστήματα σε κάποια ξενοδοχεία. Υπάρχουν και οι επαγγελματίες παραπονάχητες που λέμε, που θα γράψουν, ναι, κάποια σχόλια ή θα ζητήσουν κάποια αποζημίωση. Αλλά μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι λένε, ας πούμε, ότι, ξέρω εγώ, ότι δεν μου έχουν πέσει τουλάχιστον στην δικιά μου αντίληψη ότι το νερό μας βρωμάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμείς το ξέρουμε. Αλλά,
0: ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Ναι.
1: Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, ναι, τέτοια θέματα. Εντάξει, για την κίνηση το λένε, για το πάρκινγκ στην πόλη, ότι δυσκολεύονται, ότι είναι αδύνατο μάλλον, όχι δεν δυσκολεύονται. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να βρούμε, ναι, πάρκινγκ, ούτε καν σε αυτά που πληρώνεις δεν υπάρχει.
0: Και τι τους αρέσει πιο πολύ, οι παραλίες, το φαγητό,
1: η ομορφιά του νησιού, ναι, και η φυσική ομορφιά του νησιού και οι παραλίες και ο κόσμος τους αρέσει. Εντάξει, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι ευγενικοί, ναι, και ευχάριστοι και τα λοιπά. Δηλαδή η φιλοξενία παραμένει το ισχυρό μας όπλο, μπορώ να πω, εκτός από την ομορφιά του νησιού που είναι δεδομένη. Το δεύτερο ισχυρό μας όπλο πιστεύω ότι είναι η φιλοξενία και το χαμόγελο και η ευγένεια, που δόξα τω Θεώ το έχουμε αυτό, ας πούμε, σαν Ζάκυνθος. Και προφανώς το υιοθετούν και άλλες εθνικότητες που έχουν δημιουργήσει, ναι, επενδύσεις ή επιχειρήσεις στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Ότι συνεχίζουν με αυτό με αυτή τη λογική που είναι το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα.
1: Η ευγένεια. Mm-hmm. Ναι.
0: Κύριε Φιλιππολίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μας λέτε έτσι αρκετά πράγματα για το πώς πάει ο τουρισμός εδώ στο νησί μας. Την από κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λίγο παραπάνω έτσι προσοχή και από τους επαγγελματίες του τουρισμού χρειάζεται.
1: Ναι. Είναι απλή συνταγή. Δηλαδή, εγώ είχα κάνει μια πρόταση πριν από 25 χρόνια στο ραδιόφωνο, ναι, και πρέπει να την επαναλάβω και τώρα. Λέω, γιατί δεν βάζουμε 500 ευρώ πρόστιμο σε όποιον πετάει σκουπίδια στο δρόμο από το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Την είχα κάνει εδώ 25-30 ναι, χρόνια. Το είχα δει στην Αμερική και μ' άρεσε. Και λέω, ναι, γραφεί ότι όποιος πετάει σκουπίδια. Και βλέπετε τώρα πάλι το χαμό. Δηλαδή, το πιο απλό πράγμα. Εντάξει, τις καλύτερες κάμερες θα μπουν αργά ή γρήγορα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, η αηδία, συγγνώμη κιόλας, ας πούμε, που το λέω και έτσι, το να γεμίζουν με σκουπίδια, με κοκακόλες, με μπύρες, με οτιδήποτε, με αυτούς καφέδες, τα πετάνε αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπάρχουν οι ελάχιστοι αυτοί, που δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί μόνο με την τσέπη μας. Η τσέπη μας πονάει. Δηλαδή, εγώ το πρώτο, ναι, που θα έκανα, αν μπορούσα, θα ήταν αυτό, να βάλω έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε όποιον πετάει από το αυτοκίνητο σκουπίδια.
0: Και άμα το δει η κάμερα, έτσι, θα πρέπει να έχουμε κάμερες και στους δρόμους και όπως είναι στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
1: Εντάξει, οκ, θα μπουν κάποια στιγμή και κάμερες, ή τουλάχιστον να το ξέρει ο άλλος ότι μπορεί να είναι η αστυνομία στη γωνία, να ξέρει ότι είναι αδίκημα.
0: Άντε ο κόσμος, εντάξει, αν πούμε εδώ και 25 χρόνια πώς ήταν, είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένος. Λίγο.
1: Ναι, απλά είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που ζει πια στο νησί και πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα, οπότε αυτή η βρωμιά που υπάρχει, ας το πούμε, στους τάφους που φαίνεται όταν κόβονται και τα χόρτα που τα βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες, είναι κάτι το αποκρουστικό.
0: Δηλαδή κόβεις τα χόρτα.
1: Να διαφυλάξουμε λίγο το νησί μας, ας πούμε.
0: Καμιά φορά λες να καλύτερα να μην κόβονται τα χόρτα. όταν κόβεις τα πόρτα θα πρέπει να καθαρίζονται και οι τράφοι. Υπάρχει άλλο σημείο.
1: Εντάξει, θα πρέπει να γίνει παιδεία ή αλλιώς να υπάρχουν πολύ βαριά πρόστιμα για αυτούς που βρωμίζουν τον τόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο από όλα. Τέλος πάντων, μπορούμε να λέμε πολλά.
0: Βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Να δούμε μία άλλη είδηση για τις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στο μέτωπο των ερευνών για υδρογονάθρα και στην Ελλάδα, καθώς εισέρχεται στην τελική φάση η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης δυτικά της Κέρκυρας, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνες στον Κυπαρισιακό κόλπο μετά την είσοδο της Εύρων στο λεγόμενο Block 10. Τώρα, η συμμετοχή της Αμερικανικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ανέρχεται στο 70% της παραχώρησης. Η διαδικασία έγκρισης ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιταχύνει τον σχεδιασμό για τα επόμενα στάδια των ερευνών. Το Block 10 βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς έχουν προηγηθεί γεωλογικές και περιβαλλοντολογικές μελέτες, αλλά και εκτεταμένες δυσδιάστατες και σεισμικές έρευνες. Το επόμενο βήμα τώρα περιλαμβάνει νέες σεισμικές καταγραφές στο γειτονικό Block Α2 και την αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν προκειμένου να ληφθεί απόφαση για πιθανή ερευνητική γεώτρηση από το 2017 ή το 2027 ή το 2028. Τώρα, η συγκεκριμένη αυτή γεώτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάθρακες που πραγματοποιείται στην Ελλάδα έπειτα από 4 δεκαετίες. Το επόμενο διάστημα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την υποστήριξη του έργου, μεταξύ των οποίων θα είναι και η επιλογή του λιμανιού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών, ενώ υποψήφιες επιλογές παραμένει η Πάτρα, η Ιγουμενίτσα και το λιμάνι του Αστακού. Παράλληλα τώρα έως τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί και η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία θα ενσωματώσει και τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντολογικής έρευνας και την καταγραφή του θαλάσσιου βυθού. Αυτά λοιπόν για την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα θα ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας το 2027 ή το 2028, αν έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι μελέτες. Τώρα υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές περιβαλλοντολογικές οργανώσεις για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι γεωτρήσεις στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Ιωνίου. Αντιδρούν όλες αυτές οι οργανώσεις. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ την Μέντασε, την εκπρόσωπο της Μέντασε, η οποία μας είπε για τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Θα δούμε πώς εξελιχθεί και εκεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Ήταν το πρωί στη Δημοτική Επιτροπή. Να δούμε ποια θέματα απασχόλησαν την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα. Με τον κύριο Πέτα μετά τη μία θα μιλήσουμε για τα τελευταία θέματα που τέθηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρα πολλά θέματα τα είχε βάλει η δύναμη ελπίδας. Να δούμε αν τους ικανοποίησαν οι αποφάσεις που πήρε, οι απαντήσεις που έδωσε ο Δήμος και για τον Ναυάγιο, για την Μπόχαλη, για τον Μακρύ Γυαλό και κάποια άλλα σημαντικά θέματα που έβαλε ο συνδυασμός. Πάμε να δούμε κάποιο, πριν πάμε στο διάλειμμα των ΜΙΑ, για από την κυβέρνηση κάποιες ειδήσεις. Έχουν οριστεί πάρα πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε πολιτισμό, οικονομία, στέγαση και ασφάλεια στο επίκεντρο του εβδομαδιαίου απολογισμού της κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης. Είδαμε εκεί στην Ακρόπολη που απομακρύθηκαν οι σκαλοσκές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα και την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκαν και άλλα είδη πολιτισμού που ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν στο τελευταίο διάστημα σε πολλές νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως η αποκατάσταση μνημείων στη Σύμη, στη Ρόδο, στην Χάλκη, όπου εκεί δημιουργήθηκε ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο. Όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσονται στη στρατηγική διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Φαίνεται ότι εκεί στα κυβερνητικά επιτελεία έχουν φουλάρει τις μηχανές για τα καλά. Ήδη έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Πέτα.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
0: Άσε μαζένουπα.
1: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Πρίσμα 92.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους τους ακροατές μας.
0: Είσαστε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Είχατε κάποια...
1: Είχαμε διάφορα θέματα τα οποία ήρθαν στην Δημοτική Επιτροπή. Ένα από τα πιο σοβαρά ήταν και αυτό της καονιστικής, όπου ήρθαν κάποιες τροποποιήσεις, όπου θα έχουμε βέβαια και δυνατότητα να τα συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ανοιχτές πόρτες και να έχουν δυνατότητα οι συμπολίτες μας να τις ακούσουν.
0: Ναι.
1: Η βασική μας συλλογιστική είναι ότι μια οποιαδήποτε καονιστική και αν υπάρχει, είτε θέλουμε να τροποποιηθεί είτε θέλουμε να ισχύσει υπάρχουσα, θα πρέπει να υπάρχουν εκείνοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και εκείνες οι υπηρεσίες για να εφαρμόζουν τις οποιαδήποτε τύπου καονιστικές, όχι μόνο στην πόλη, αλλά επίσης και στις τουριστικές περιοχές, γιατί δεν πρέπει να είναι μόνο η πόλη η οποία θα πρέπει να είναι υπό έλεγχο, συνεχή έλεγχο, αν γίνεται έλεγχος, αλλά θα πρέπει ανάλογα και οι υπηρεσίες να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους και σε περιοχές τουριστικές που δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναρχία και πολύ περισσότερο βέβαια και στην πόλη μας.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς τώρα είχατε πάει στην παρουσίαση του Open Mall? Όχι, δεν είχατε πάει.
1: Δεν ήμασταν παρόντες, όχι, αλλά ξέραμε τι θα συναντήσουμε και ξέραμε περί τίνος πρόκειται, οπότε θεωρήσαμε ότι δεν ήταν κάτι πρόσφορο για μας να πάμε στο Open Mall. Έτσι κι αλλιώς η προτερή απουσία όλων των φορέων και του κόσμου αποδεικνύουν ότι αυτό το Open Mall επί της ουσίας έχει αποτύχει, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να δούμε και να εφαρμόζεται, τόσο όσον αφορά τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι τραγικά όσον αφορά την προσβασιμότητα και την προσέλευσή τους από ανθρώπους, είτε με καροσάκια, είτε μικρά παιδιά, είτε ηλικιωμένοι, είτε και μη ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι, όπου άμα κάποιος το περιδιαβαίνει καθημερινά θα πρέπει να πηγαίνει σε ορθοπαιδικό, δηλαδή έχουν κάνει χρυσές δουλειές οι ορθοπαιδικοί με αυτό το κυβόλητο, με τσόγο που έχει μπει και με τον τρόπο που έχει μπει σε αυτές τις περιοχές του Open Mall, αλλά και με τον τρόπο αξιοποίησής τους από παρακείμενες επιχειρήσεις, όπου βλέπουμε σε ορισμένες των περιπτώσεων η προσβασιμότητα για τους πεζούς είναι πάρα πολύ δύσκολη και ο αρχικός σκοπός που ήταν η ελεύθερη πρόσβαση για αμαία και για τον απλό συμπολίτη, δηλαδή να μπορεί να περπατάει και να πηγαίνει στις δουλειές του, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία για όλους εμάς, τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, για να σχολιάσουμε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μιλήσει και με τον επικεφαλής, τον κύριο Τσιρουνάκη. Εσείς σας ικανοποιούν μάλλον οι απαντήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος για τα θέματα που είχατε υποβάλει?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τρόπος όπου έγινε όλη αυτή η διαδικασία ήταν εξοντοτική από την άποψη ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε μετά τις 8 για τα θέματα που θέσαμε. Οι δύο διαφορετικές συνεδράσεις, οι οποίες εντάχθηκαν την ίδια μέρα, θεωρούμε ότι ήταν λάθος, το έχουμε καταθέσει, έτσι, δημιουργώντας έτσι θέματα τόσο στους συναδέλφους που είχαν να εισηγηθούν θέματα τα οποία εισηγήθηκαν 11.30 και 12.30 ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνουμε αυτά είναι απάνθρωπες διαδικασίες για θέματα πολύ σοβαρά, όπου έφερε η μειοψηφία και εμείς αλλά και η Λάσον αντιπολίτευση του κύριου Αρετάκη για θέματα που αφορούν τις υποδομές μας και γενικότερα το μέλη γενέσης της Ζάκυνθο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία σηκώνει το Γάντι, φαίνει τα θέματα, τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη Ζακυνθινή κοινωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πρέπει να καταλάβετε, κύριε Ποταμίτη, και εμείς έχουμε συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Ο τρόπος δράσης μας είναι διαμέσου των τοποθετήσεων στα Δημοτικά Συμβούλια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν ήταν οι απαντήσεις οι οποίες θα περίμενε κανείς. Ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τις διαφορετικές αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν διάφορες υπηρεσίες, του ποιού μπορεί να ανήκει ο δρόμος, ότι περιμένουμε διάφορες διευκρινήσεις και εγκρίσεις από διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία, λέγοντάς μας επί της ουσίας ότι ο Δήμος όλα καλά τα έχει πράξει, αλλά κατά κάποιο τρόπο το κράτος και οι διδαλώδεις διαδικασίες του κράτους είναι αυτές που φταίνε. έστω και αν έχουν ξεκινήσει, αν έχουν περάσει 3 χρόνια από όσο έχουν ανακοινωθεί κάποια έργα από την Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Αυτό προφανώς και μας δεν μας καλύπτει την ίδια ώρα που βλέπουμε τόσο τον κύριο Δήμαρχο αλλά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής να πηγαίνουν έρχονται στα Υπουργεία, να έχουν ανακοινωθεί τόσα εκατομμύρια για το νησί μας που επί της ουσίας τίποτα από αυτά δεν έχει πέσει σε πραγματικό χρόνο, αλλά και βέβαια η καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας σε πολλές περιπτώσεις έχει χειροτερέψει.
0: Μάλιστα. Για το θέμα εκτός από το ναυάγιο, για την Μπόχαλη και για την Μπόχαλη.
1: Ο συνδυασμός το έφερε 4η φορά, ναι, να τονίσουμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: το έφερε 4η.
0: Ναι. Μάθαμε και εμείς ότι χρειάζεται έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία, κάτι που δεν ήταν γνωστό. Ούτε
1: κάθε
0: και ο ίδιος ο πρόεδρος
1: φορά
0: δεν ακριβώς το ξέρει.
1: Ναι. Κάθε φορά βγαίνει κάτι καινούριο, κύριε Ποταμίτη, και όσο κάθε φορά που το φέρνουμε, μαθαίνουμε και μια διαφορετική εκδοχή από τη Δημοτική Αρχή για το τι μπορεί να φταίει, ναι, δημιουργώντας σε όλες μας απορίες για κατά πόσο δηλαδή η Δημοτική Αρχή κοιτάει με σοβαρότητα τα θέματα, αν τα προγραμματίζει σωστά, αν τους δίνει τη δέουσα σημασία και αν...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Έχουμε ένα πρόβλημα με την γραμμή. Αμέσως θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτα αμέσως.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Κύριε Πέτα, σας ακούμε.
1: Ναι, ελπίζω να μην έβαλε κάποιο το κεράκι του για να πέσουν οι γραμμές και από τα μύτια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήθελα να το πιστέψω αυτό.
0: Για την Μπόχαλη.
1: Ναι, η Μπόχαλη. Ναι. Η Μπόχαλη, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρει αρκετές φορές τόσο με τον πρόεδρο αλλά και με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής εκεί. Τα πρανή της Μπόχαλης ανά πάσα και στιγμή μια πυρκαγιά είτε μια πλημμύρα ή βροχόπτωση μπορεί να έρθει και μετακυληθεί στο κέντρο της πόλης και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Έχουν περάσει 3 χρόνια ήδη με την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή. Υπήρχαν μελέτες και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αν κανείς πάει και περιδιαβεί την περιοχή θα καταλάβει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και διάφοροι δρόμοι διαφυγής οι οποίοι υπάρχουν προς και από το Κάφτη και την Μπόχαλη είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν θέματα τόσο και με τις κακοτεχνίες όσον αφορά τα έργα που έγιναν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν θέματα με τη φύλαξη της Μπόχαλης που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία φύλαξης με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν θέματα πολιτικής προστασίας, θέματα τα οποία τα έχει αναδείξει ο συνάδελφος, ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο της περιοχής, αλλά δυστυχώς όμως και όσες συναντήσεις αν έχουν γίνει μαζί με τη Δημοτική Αρχή και κατοίκους της περιοχής, ναι, δεν έχει κινητοποιηθεί καθόλου η κατάσταση. Επίσης η Κούρσουλα είναι κλειστή, οδοί διαφυγής, πολύ σημαντικοί οδοί διαφυγής παραμένουν κλειστοί. Υπάρχουν δικαιολογίες πλέον της αρχαιολογικής υπηρεσίας που όσο καταλαβαίνετε κάθε φορά που το φέρνουμε βγαίνει και κάτι καινούριο. Όπως το ξαναείπα ότι είναι η 4η φορά που το φέραμε το θέμα της Μπόχαλης, ναι, και εμείς σαν αιρετοί πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε στείλει έγγραφα επανειλημμένα τόσο εμείς όσο και το τοπικό συμβούλιο. Θα πρέπει ο κύριος Δήμαρχος και η παρούσα αρχή να δείτε το θέμα πραγματικά σοβαρά, διότι πλέον που μπαίνουμε, έχουμε πει για τα καλά στην αντιπυρική περίοδο, αλλά και βέβαια σε λίγο θα ξεκινήσουν οι βροχές, τώρα θα πρέπει να γίνουν τα έργα. Όχι το Δεκέμβρη μήνα, γιατί άμα φτάσει πάλι Νοέμβρη-Δεκέμβρη και ξεκινήσουν οι βροχές, πάλι θα μας πούνε ότι βρέχει και δεν μπορούμε να κάνουμε τα έργα. Οπότε πότε θα γίνουν αυτά τα έργα, κύριε Ποταμίτη? Είναι σημαντικά θέματα που δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε θεατές όλων αυτών των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου? Ξέρουν κάτι, τι φοβούνται? Ότι είχαμε τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι θα γίνει μια ήπια μορφής ανάπλασης και ο χώρος θα είναι ελεύθερος και προσβάσιμος για τους κατοίκους. Εσείς
1: ναι, αυτό δεν
0: κάτι
1: είχε,
0: άλλο?
1: Αυτό δεν είχε ξαναυποθεί. Το ακούσαμε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από την δική μου εισήγηση, αλλά και βέβαια την βροντερή παρουσία δεκάδων συμπολιτών μας της προεργής, αλλά και βέβαια της Ισακίνθου. Ήταν κάτι το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά. Διότι όταν βλέπουμε να δίνονται με απευθείας αναθέσεις οι μελέτες τέτοιες σημαντικές για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε γραφεία των Αθηνών, την ίδια ώρα που υπάρχουν δεκάδες αρχιτεκτονικά γραφεία, ή τέλος πάντων θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαδικασία όπου ο καθένας θα μπορούσε να καταθέσει το σχέδιό του για το, ναι, πώς ας πούμε βλέπει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, μας μπαίνουν διάφορες σκέψεις για τον τρόπο όπου δηλαδή δίνονται σε απευθείας αναθέσεις και με τον χρόνο το βιαστικό που δόθηκαν λίγο πριν λήξει ο χρόνος, ναι, αυτής της απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένα μελητικά γραφεία της Αθήνας, όπου έχουμε δει να παίρνουν και άλλο είδος έργα στη Ζάκυνθο με ερωτηματικά, πραγματικά μας δημιουργούν διάφορες απορίες. Επίσης, ο τρόπος όπου έγινε όσον αφορά την γραμμή Αιγιαλού, που βλέπουμε να έχει γίνει και σε άλλα μέτωπα, παραλιακά μέτωπα, όπως τελευταία του Γαϊδάρου και άλλων περιοχών, με τελική ανάπτυξη επιχειρήσεων, κόβοντας αυτή την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία, όπου για αρκετά χρόνια, δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια είχε τη δυνατότητα ο συμπολίτης μας να πηγαίνει στην παραλία ελεύθερα προσβάσιμα, και βλέπουμε ότι αυτό να φτιάχνονται κάποιες μονάδες ή διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες να πάρουν στον χώρο, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, θέτει και κινητοποιεί όλους τους ακινθινούς, πολύ περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής εκεί, διότι ναι, μεν μας αφορά όλους, αλλά οφείλουν να έχουν λόγο οι μόνιμοι κάτοικοι, διότι αυτοί είναι όπου καθημερινά θα ζουν με την οποιαδήποτε ανάπλαση της περιοχής. Εμείς θα πηγαίνουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, θα περιδιαβαίνουμε την περιοχή, αλλά στο τέλος τι θα μένουν και θα ζουν με την ανάπλαση οι κάτοικοι της περιοχής, όπου θα πρέπει να βρουν θέσεις στάθμευσης, όπου θα είχαν συνηθίσει να βλέπουν το πράσινο και το γαλάζιο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μιλάμε για έπιες μορφές ανάπτυξης. Μας δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά για τον τρόπο ή την εμπορική διαχείριση της πλάστεως, διότι εκεί είναι πλέον το θέμα. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε να προβλέψω κάποια πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες, κινητοποιούν μια κατάσταση, ήδη έδειξε η κοινή κοινωνία ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά στο άκουσμα όλων αυτών. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Εμείς ξανατονίσω ότι έχουμε μελέτη για το πώς βλέπουμε το παραλιακό μέτωπο, ναι. Κάτι που το δημοσιεύσαμε και το δώσαμε στη Ζακυνθινή κοινωνία προεκλογικά. Δηλαδή οι Ζακυνθινοί γνώριζαν ποιο ήταν η σκέψη μας και το όραμά μας για το παραλιακό μέτωπο Κρυονέρι μέχρι και Αργάση. Ναι. Αντιθέτως όμως από την παρούσα Δημοτική Αρχή τα βλέπουμε όλα είναι κρυπτό. Είμαι υπόγειες διαδικασίες, είμαι μη φανερές διαδικασίες και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα από όλους μας. Και έστω αυτή η μικρή ανακοίνωση από τον κύριο Δήμαρχο για έπια μορφής ανάπλαση είναι κάτι. Είναι κάτι πλέον από αυτό. Κάτι το οποίο μάλιστα μπορούμε να δουλέψουμε τόσο εμείς όσο βέβαια και οι συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν, κύριε Πέτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε διαθεσί σας και τα παρακολουθούμε, κύριε Ποταμίτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Να ξέρουν οι Ζακυνθινοί ότι είτε αφορά τη βολή με τον Άγιο Νικόλα, είτε το κερί, είτε το κρυονέρι, δίνουμε την δέουσα σημασία σε όλες αυτές τις περιοχές, όσο έχουν και την υποχρέωση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτές το απόγευμα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης.
1: Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στη Ζάκυνθο, στο όμορφο νησί μας, τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, που έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, να δει από κοντά και τις ομορφιές του νησιού μας, να ακούσει και τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε και εμείς το πρόγραμμά του, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Σίμος και ευχαριστώ θερμά και το συνεργείο και όλους εσάς που είστε εδώ για να ακούσετε τον Στέφανο από κοντά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, για την προσοχή σας. Όντως επισκεφτήκαμε σήμερα με τη Ραλία Χριστίδου την βουλεύτριά μας και τον Βασίλη Σίμο, παιδί της αγοράς, πρόεδρος της ψαραγοράς στην Βαρβάκιο, στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνει τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ καλά και εκείνος εδώ στο δρόμο μαζί σε μια περιοδία η οποία δεν είναι προεκλογική όπως ήθιστε να γίνεται από τα παραδοσιακά κόμματα, διότι εμείς τρέχουμε όλη την ώρα, ακούμε τον κόσμο, έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις και τομές για σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν την σημερινή εποχή και το μέλλον της πατρίδας μας. Η Ζάκυνθος είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστιες προοπτικές που αντιμετωπίζει δυστυχώς πολύ βαθιά ριζωμένα ζητήματα. Μερικά είναι και σχετικά εύκολα να λυθούν, αλλά είναι ριζωμένα τα συμφέροντα γύρω από αυτά. Με πρώτο και πιο αξιοσημείωτο το ζήτημα του νερού. Το γεγονός ότι χάνεται 60% του νερού σε ένα δίκτυο που πολύ απλά θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί αντί να κερδίζουν λίγες τσέπες που μεταφέρουν νερό στο νησί. Άρα αυτό το οποίο λέω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι Δημοκράτες, ένα νέο κόμμα που μπορεί να έχει μία ιστορία όσον αφορά την δική μου πορεία από την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό πλέγμα πολιτικών που προτείνουμε, που είναι κεντρώες, ρεαλιστικές, ανθρωπιστικές, βαθιά κοινωνικές, αλλά βαθιά φιλελεύθερες συγχρόνως πολιτικές, είναι το μέλλον της πολιτικής, κατά την γνώμη μου, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί από τον ξύλινο λόγο, από την ανικανότητα τους επαγγελματίες πολιτικούς, την διχόνοια ότι αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός και πολύ απλά ψάχνει πλέον έναν τρόπο η πολιτική να γίνει τρόπος βελτίωσης της ζωής του. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά οποιαδήποτε έννοια ρομαντισμού σχετικά με την πολιτική. Η πολιτική με ήττα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Και βαθιά στην καρδιά της η πολιτική πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικεί στην ευτυχία του. Μου είπανε πολλοί από τους φορείς και τους κατοίκους εδώ πόσο απογοητευμένοι είναι που τα παιδιά τους δεν μένουν εδώ. Σε ένα νησί το οποίο ενώ διαπρέπει στα νούμερα του τουρισμού βιώνει μεγάλη παραβατικότητα, βιώνει εγκληματικότητα, βιώνει έλλειψη εισοδήματος λόγω της μείωσης της ρευστότητας από τον τουρισμό βάσει των τωρινών συνθήκων και παράλληλα ενός κράτους που έχει δυστυχώς καταντήσει να γίνεται συνέτερος των επιχειρήσεων, όλη την ώρα να ζητά προκαταβολές φόρων και όλο αυτό το καταπιεστικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται απέναντι στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και στον ελεύθερο επαγγελματία. Είναι πρώτα κλέφτης και μετά πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Αντί να έχουμε μια φορολογία κοινής λογικής, σταθερή, με ένα αποδοτικό λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία του, όχι άδειες οι οποίες δίνονται μετά από μήνες και χρόνια σε ένα χωροταξικό το οποίο δεν υπάρχει, όχι ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο πάλι πρέπει να περιμένεις χρόνια για να ξεμπλέξεις και αν είναι σωστή και απονομή δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα η οποία ενώ έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια στήριξη στα τελευταία 7 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δανεισμό, φτηνό δανεισμό και σε χορηγίες, σε χρηματοδότηση, δυστυχώς δεν έχουμε φτιάξει την εξωστρέφειά μας, την ανθεκτικότητά μας. Και η Ζάκυνθος θα πρέπει να ήταν πρότυπο ανθεκτικότητας, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα που πάλι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και λόγω των κόκκινων δανείων, όπως μας είπε και ο αντίστοιχος φορέας, ο αγροτικός συνεταιρισμός πριν.

ζώων που αυξάνεται ο πληθυσμός ραγδαία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί σε ένα τέτοιο νοσοκομείο ή σε ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει τόσα πολλά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία παραλία που να είναι προσβάσιμη. Νομίζω ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά δημοκρατίας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα όταν τα Ιόνια νησιά μας, που είναι η πύλη προς την Ευρώπη και τη Δύση, μένουν τόσο πίσω. Άρα θέλουμε να πούμε σε όλες και όλους που μας ακούτε ότι λύσεις υπάρχουν, μια νέα πολιτική κουλτούρα μπορεί να υπάρξει, είμαστε εδώ ως δημοκράτες να την φέρουμε. Δεν διεκδικούμε την τυφλή εμπιστοσύνη σας ή κάποια χάρη από σας. Αυτό που θέλουμε είναι να μας ακούσετε. Και εάν μας δώσετε την ευκαιρία να μας ακούσετε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας στηρίξετε να μπούμε στη Βουλή. Διότι η επόμενη Βουλή χρειάζεται να έχει υγιείς δυνάμεις, ορθολογικές δυνάμεις. Νομίζω ξέρετε ποιοι έχουν αποτύχει στο παρελθόν, ξέρετε ποιοι δεν έχουν φέρει βελτίωση στη ζωή σας τα τελευταία 7 χρόνια και ξέρετε ποιοι αναδεικνύονται τώρα και από ένα πολύ συγκεκριμένο μηντιακό σύστημα στη βάση του λαϊκισμού και της εκδίκησης. Και ενώ χρειάζεται φυσικά μια μεγάλη τομή στα θεσμικά μας, στο να έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να καταργηθούν οι ασυλίες των βουλευτών και των υπουργών, παράλληλα χρειαζόμαστε τεράστιες τομές στο φορολογικό σύστημα, στη γραφειοκρατία, με ένα ταμείο μετάβασης για τα κόκκινα δάνεια, για να μπορεί ο κόσμος να αντέξει, στην παιδεία μας, που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν αποφυτούν τα παιδιά με δεξιότητες ή με ενσυναίσθηση που χρειάζεται, αλλά και με δεξιότητες αντίστοιχη των προκλήσεων της εποχής. Στην υγεία, που πώς μπορείς να έχεις αποκέντρωση όταν δεν είσαι τελεχωμένα τα νοσοκομεία σου στην περιφέρεια, στις συγκοινωνίες, με τα ακτοπλοϊκά είναι τόσο ακριβά για τους κατοίκους που είναι εδώ όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ανάρρωτο κύκλο και συγχρόνως μια κάθαρση ενός πολιτικού συστήματος που έχει προδώσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα νέο πολιτικό προσωπικό.

0: 90 και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1.

0: 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά στις 2 η ώρα. Είμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μία είδηση που υπάρχει σήμερα από το πρωί. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Παραιτήθηκε από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, καταγράφοντας τη μικρότερη θητεία για Πρωθυπουργό των Εργατικών έπειτα από μια πολύ μεγάλη και σαρωτική νίκη. Η δημοτικότητα του Στάρμερ υποχώρησε λόγω αποφάσεων όπως ήταν η περικοπή του επιδόματος θέρμανσης των συνταξιούχων και η εμπλοκή του σε αντιπαραθέσεις και αρκετές δωρεές. Τώρα, επικριτές και αναλυτές αποδίδουν την πτώση του στην έλλειψη ενός σαφούς κυβερνητικού σχεδίου και στην αποτυχία του να επικοινωνήσει ένα πιστικό πολιτικό όραμα. Η παραίτηση του Υπουργού Άμυνας και η εκλογική νίκη του Μπέρναρ επιτάχυναν τις εξελίξεις, οδηγώντας τον Πρωθυπουργό στο τέλος της πολιτικής του διαδρομής. Τώρα, το Εργατικό Κόμμα καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την οικονομική αβεβαιότητα και να επαναπροσδιορίσει τον σκοπό της διακυβέρνησής του υπό την πίεση των ψηφοφόρων. Δεν είναι και λίγες οι φωνές στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποστηρίζουν ότι κακώς είχαμε το Brexit και θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρώπη. Πάρα πολλά προβλήματα και στην Αγγλία, δεν είναι μόνο σε εμάς. Να δούμε τώρα τι θα κάνει το Εργατικό Κόμμα και ποιον θα βάλει στην θέση του. Ακούσαμε πριν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Στέφανου Κασελάκη που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε επισκεφθεί εδώ στο νησί μας. Ο κύριος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί πριν τις εκλογές με κανένα άλλο κόμμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τίθονται οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Πότε μια μεταφορά χρημάτων γίνεται φορολογική παγίδα? Μια απλή τώρα μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους μπορεί υπό προϋποθέσεις πάντα να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο για πιθανές επιβαρύσεις. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος ωφελήθηκε τελικά από αυτά. Χαρακτηριστική είναι μια υπόθεση που εξετάστηκε και αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στο οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με την σύζυγό του. Η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι πρόκειτο για άτυπη δωρεά. Βέβαια και το ποσό, δεν μιλάμε για 50% ευρώ, μιλάμε εδώ για 240.000 ευρώ, και έτσι ελέγχθηκε από την ΑΔΕ. Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ εξετάζει πάρα πολλές έτσι περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων, γονικών παροχών. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τον κύριο Νίκο Πέτε εδώ, τον νομικό, για να μας πει τι έχει αλλάξει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, αφορά και τις γονικές παροχές και τις μεταβιβάσεις, και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλές απορίες που έχουν και οι συμπολίτες μας, τι εμφανίζονται, αλλάζουν όλα με τις διαθήκες και τίθονται σε εφαρμογή νέες προϋποθέσεις σύμφωνα και με το νέο.

Συνεχίζονται οι εντατικές συνομιλίες στην Ελβετία. 18 ώρες διέρχεσαν οι συνομιλίες non-stop. Έφυγαν οι Ιρανοί και από την Ελβετία, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Παραμένουν βέβαια στην Ελβετία αντιπροσωπείες της Αμερικής, Κατάρ και Πακιστάν, και θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, οι τεχνικές συνομιλίες. Η αποστολή με επικεφαλής τον βασικό διαπραγματευτή Μοχάμαντ Γκαλιμπάρ σημείωσε αρκετές έτσι επιτυχίες μετά από 18 ώρες εντατικές διαβουλεύσεις. Ήδη συμμετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή το Ιράν υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μία σύντομη συζήτηση. Φανταστείτε να μην ήταν σύντομη συζήτηση πόσες ώρες θα διαρκούσε. Μία λοιπόν σύντομη συζήτηση ισχυρίζεται το Ιράν ότι πραγματοποιήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συνεχιστεί βέβαια και είναι πολύ σκληρό και έχουν βάλει πολλές κόκκινες γραμμές οι Ιρανοί πάνω στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος. Τώρα, μετά την αναχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας από τις συνομιλίες, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με την Ελβετία, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και του Πακιστάν. Παραμένουν εκεί οι αντιπροσωπείες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ όλοι μιλάνε για ένα θετικό και επικοδομητικό κλίμα.

πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει στην Ευρώπη. Μια και αντιμετωπίζει ένα έντονο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, απίστευτο έτσι, σε πάρα πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί 3 θανάτοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιράν. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης, ενώ οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε θερμή αέρια μάζα από τη Ζαχάρα, η οποία παγιδεύεται πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα θερμικό θόλο σε εκείνες τις περιοχές. Εμάς ακόμη για την ώρα δεν μας έχει πιάσει, αναμένονται βέβαια κάποιες υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, άντε μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Για μας αυτές οι θερμοκρασίες είναι ανεκτές, αλλά για τις χώρες αυτές που δεν έχουν συνηθίσει σε ένα τόσο έτσι έντονο κλίμα ζέστης, και σας λέω ότι δεν έχουν τα σπίτια τους, δεν έχουν air condition ή δεν έχουν προμηθευτεί ανεμιστήρες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε τώρα κάποιες έτσι πολιτιστικές ειδήσεις. Λοιπόν, για αύριο Τρίτη έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουνεντέζη έχουν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στις Βολίμες, στο κέντρο του χωριού. Μιλώντας με εκπροσώπους του συλλόγου, μου είπαν ότι για να κάνουν αυτή την εκδήλωση χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια. Προσπαθούσαν να πάρουν άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα αναβιώσουν το ένα έθιμο αιώνων του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαδιάρη. Τι κάνουν λοιπόν εκεί? Μαζεύονται το βράδυ 22 με 23 Ιουνίου στο χωριό εκεί στις Βολίμες, στην πλατεία του χωριού. Ανάβουν μεγάλες φωτιές και όποιος θέλει χορεύουν γύρω από τη φωτιά ή προσπαθούν να πηδήσουν πάνω από τις φωτιές. Είναι ένα έθιμο αιώνων, γινόταν και τα αρχαία χρόνια. Γιόρταζαν συγκεκριμένα την αερινή ησημερία και προσπαθούν να εξορκίσουν, με ανάβοντας αυτές τις φωτιές, να εξορκίσουν το κακό. Παράλληλα όμως με αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο που θα δείτε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πουνεντέζη των Βολιμών, θα υπάρχει και μουσική, άφθονο, φαγητό και κρασί και τα χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Αύριο λοιπόν το απόγευμα μετά τις 8 η ώρα στις Βολίμες, στην κεντρική πλατεία, θα αναβιώσει το παλιό έθιμο του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαδιάρη.

0: ζωή να κερδίσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε έτσι ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αφορά τους λαγοκέφαλους από την Κρήτη έως το Ιόνιο. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν την αλιεία, εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες αλίης και έντονο προβληματισμό στις παράκτιες περιοχές. Οι άνθρωποι της θάλασσας προειδοποιούν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο και ζητούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία πριν οι επιπτώσεις γίνουν ακόμη μεγαλύτερες για την αλία και το περιβάλλον. Λοιπόν, σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουμε διαβάσει, θα επιδοτηθούν οι Έλληνες αλίες, ειδικότερα και οι ψαράδες του Αιγαίου, που εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Έχω απέναντί μου τώρα αυτή τη στιγμή κάποιον που μου λέει ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει το ψάρεμα του λαγοκέφαλου και αυτός. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα. Θα είμαστε σε λίγο μαζί να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο εδώ στον

Λοιπόν, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Αύριο συνεχίζεται γενικά ο έθλιος και ζεστός καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως βόρειο-δυτική ασθενής έως μέτρη εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 40% έως 74% το πρωί. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς αύριο δεν θα είμαστε μαζί λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Αύριο όμως μαζί σας 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε τις οικογένειές σας. Την Τετάρτη 12 η ώρα πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα αποαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρίσμα. 92.
2: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ολονύκτιο θρίλερ μετά τις νέες απειλές Τραμπ και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
3: Φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
2: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
3: Συνέληφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
2: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
3: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
2: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
3: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της

0: Νέα Ζηλανδία, ακόμη για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο-Ιράν 0-0.
1: Και στα του καιρού, γενικά έθριος, με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημερί στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαιτέρου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
1: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
1: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του Φίτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
1: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
1: Γιατί ακούμε δράστη... πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση
1: του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
0: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανηλικός, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει βουνιές. Το μάτι είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
0: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη εν λόγω μήνυση, αλλά περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
0: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νέας βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής, τη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης, που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντύπωσε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένα καρφιά, ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
0: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
8: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
1: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
8: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα, την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται σαρωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
0: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσιτσά.
1: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι Έλληνες πολίτες Παναγή Γαλιατσάτο διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
11: Ναι. Πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση της αρέσκειας προς τις Ισραηλινές αρχές από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν στα εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
1: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο.
0: Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κίνδυνο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καθώς η Λιβύη εξελίσσεται στον πιο απρόβλεπτο και κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τη Βεγγάζη πάνω από 800.000 αλλοδαποί. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
12: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
0: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χριστό, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να λιγοκλείσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
12: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική η μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησί αγγίζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
0: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
12: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φύλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα Σύση Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
13: Πράγματι, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκτοτέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι
1: την ύπαρξη του ποσού αυτού.
13: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει, πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
1: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
13: Ακριβώς.
1: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μεταφέρουν το ποσό.
13: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1.000 τέτοιες υποθέσεις με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο το όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
1: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας.

0: στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 92.
3: Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγή βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν, από αύριο λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν τα καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείται όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάριστα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο.

0: Τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα, τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες
1: και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
3: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
2: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόνο πες στο μέτωπο.
3: Κάτι που κινητοποίησε, Ελισάβετ, το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή, δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέληση ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται, ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πειμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω ποτέ θα βάλουμε μυαλό, να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
5: Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
2: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%.
5: Ακριβώς.
2: Πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
5: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες, πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βεβαίως δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών, δεν έχουν κλιματισμό, κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
2: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές περιπτώσεις.
5: Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλεινα κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι, οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις, στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης, και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του καύσωνα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ήθιστε, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
2: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αθλητικά. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζει ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
6: Ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια στην ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλοσκουφσόρισε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Το Ζέλικο Μπράντοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε, από τη στιγμή που συμφώνησε με τους Πράσινους να επιστρέψει, ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
7: I was coach of Partizan and Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
6: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο. Και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση στους 32 της διοργάνωσης για τον 7ο όμιλο. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμεντ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του VAR. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Τον 8ο ομίλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 στη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2. Ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί οι Ισπανοί έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μας, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λίσι για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό, που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία, που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σύμφωνα με ιταλικά μέσα, σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ ο Στέφαν Ντεφράι, που ήταν στην Ίντερ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό, του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ναι, και του Ιταλού τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος, στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ, του Ζενετίν Μαΐλοβιτς, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα?
8: Όχι.
2: Αυτά είναι τα καλά νέα.
8: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις μπόρες, που είναι δύο φυσικά air condition, και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βοριάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Εβοϊκό, όχι στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουμε βγει κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
2: Και στο ενικός.gr. Vans αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία. 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων, με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτω των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Real FM. Η ώρα

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Μάμα μία και μοναδική.
1: Εννοείται.
0: Η Meryl Streep. Η οποία σήμερα.
1: Η Meryl Streep το τραγουδάει εδώ.
0: Βεβαίως. Μα γιατί τη βάλαμε. Είναι από την ταινία του Μάμα Μία, Υπέροχες Ποράδες. Η Meryl Streep τραγουδάει το θρυλικό τραγούδι των Άμπα. Και γιατί βάλαμε Meryl Streep? Γιατί σήμερα κλείνει τα 77 της. Σου μοιάζει 77?
1: Όχι. Λοιπόν. Είδα και την τελευταία της ταινία. Ούτε 77, ούτε με, ναι, ούτε με σφαίρες.
0: Το 49 είναι γεννημένη. Πρέπει να σου πω ότι τι είναι, δίδυμος, είναι Ιούνιο, ναι.
1: Όχι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του καρκίνου.
0: Καρκίνου?
1: Ναι, ναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των καρκίνων. Το ξέρω γιατί έχει μια φίλη μου γενέθλια και το συζητούσαμε χθες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, βέβαια, η κορυφαία ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστια μέρα.
1: Τεράστια.
0: Συγκλονιστική. Πια 77, ούτε 47. Και όχι ότι αν ήταν 77 ήταν μεγάλη, έτσι. Μα ακούνε και
1: άλλοι. Όχι, όχι, βέβαια, εννοείται. Έχουν καρδιά εφήβου. Εμεί με του ηλικιακού ρατσισμού μακριά, μακριά.
0: Εγώ 76.
1: Σιγά που σε 76. Ας τα ψόφια.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Είναι η υπέροχη Meryl Streep από το Μάμα Μία στις Υπέροχες Ποράδες. Είναι εκεί που ξέρεις, ανοίγει καταπακτή και πέφτει και μπροστά είναι ο Pierce Brosnan.
1: Ναι, και
0: ελάτε κύριε Γιάννη Καραγευρέκη, παρακαλώ.

0: Είναι από τα τραγούδια που ούτως ή άλλως φτιάχνουν το κέφι, δεν ξέρω εσύ.
1: Πάρα πολύ. Εμένα καλά, η ταινία αυτή, γενικά όλα τον Άμπα τα τραγούδια, αλλά και η ταινία αυτή, τώρα μου έρχονται εικόνες στο μυαλό από σποράδες.
0: Α, ναι, τι ωραία που είναι. Και Σκόπελος, Κιάθος, Αλόνισος.
1: Καταπράσινα, υπέροχες,
0: ωραία.
1: Ωραίες θάλασσες.
0: Θυμάμαι πρόσφατα μια παραλία πριν από 2-3 καλοκαίρια στη Σκιάθο. Τα πεύκα ως την παραλία.
1: Ναι, μέσα... κουκουναριές, κάπως έτσι λέγεται μια.
0: Είναι δίπλα. Οι κουκουναριές είναι πολύ σύγχρονες. Ναι, έχουν πολύ κόσμο. Αν προχωρήσει από την άλλη πλευρά πιο πίσω, είναι μικρή και μεγάλη μπανάνα, έτσι λέγονται. Είναι αριστούργημα. Η μισή παραλία δεν έχει ούτε ξαπλώστρες. Φτάνουν τα πεύκα ως την παραλία, τα λερά είναι γαλαζοπράσινα και πάντα σαν λίμνη, είναι υπέροχα. Είναι όλες οι σποράδες υπέροχες, όχι ότι δεν υπάρχουν σε όλο το Αιγαίο τέτοια
1: νησιά. Όχι, βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: παντού,
0: τώρα τι θα σου πω. Μπορεί να έχουμε στη Δυτική Ευρώπη καύσωνα, στην Γαλλία έχουμε και 3 νεκρούς ηλικιωμένους στο σπίτι τους και σχεδόν 43 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών για Ιούνιο και την Ευρώπη να βράζει με θερμοκρασίες οριακά ως 45 βαθμούς.
1: Αυτό αλλά θα έρθει και προς τα δω.
0: Δεν θα έρθει.
1: Μακάρι,
0: αλλά βλέπω τώρα στο μετεό. Άκου τώρα σημερινές θερμοκρασίες και κρατάω μία έξω, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, Αμφιλοχία 36,9 παρακαλώ.
1: 36.
0: Ναι. Δύο

0: καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον, δήλωσε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τους αντιπάλους του, τονίζοντας ότι πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο φωτιές. Το λέγαμε δυστυχώς και έγινε, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Είπαμε στην Πεντέλη, έχει ρηπές με 80 χιλιόμετρα την ώρα, το Μποφόρ. Έχει 36 βαθμούς θερμοκρασία, είναι ό,τι χειρότερο για φωτιές. Η φωτιά στα Σπάτα έχει φτάσει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα. Θυμίζω ότι έχουμε εκεί 5 εναέρια μέσα. Είναι κοντά στο εμπορικό κέντρο εκεί, γύρω-γύρω, στα ακαθάριστα οικόπεδα, δυστυχώς γύρω-γύρω.
1: Και επίσης έχουμε και φωτιά.
0: 3 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα. Πολύ μεγαλύτερη φωτιά είναι στο ακρέφνιο Βιωτίας.
1: Στο ακρέφνιο Βιωτίας, εκεί. Γιατί και εκεί έχουμε ενεργοποιήσει το 112 για ετοιμότητα.
0: Έτσι. Και επίσης έχουμε εκεί 7 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, 8 εναέρια μέσα. Είναι δύσκολη κατάσταση, προσέξτε. Είναι δύσκολο μεσημέρι, δυνατή άνεμη, ζέστη. Δεν ξεκινάμε καλά και ακόμα είναι Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Για FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά μηνύματα για την ακρίβεια, για τις τιμές, και βλέπω ότι ο κ. Μαρινάκης έχει πει στο briefing κάτι που θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση μας με τον κ. Τσουκαλά από το Πασό και τον κ. Ρωμανό, το Διευθυντή Ψυχικής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Θα βγουν μαζί, πάμε να κάνουμε ένα debate.
1: Ναι.
0: Διότι ο κ. Μαρινάκης έχει πει. Και μάλιστα αντέδρασε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς με ανακοίνωσή του ότι κάναμε τιμοληψία. Κάναμε, λέει, τιμοληψία και βρήκαμε ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες. Κάτσε να σου το πω ακριβώς που το λέει ο κύριος Τσουκαλάς για να το ρωτήσουμε κιόλας. Λέει, λοιπόν, επικαλούμενος δηλώσει να ο κύριος Ζωμανός. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ. Νίκος Ζωμανός, Διευθυντής Ψυχικής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να περιμένουμε για τον κύριο Τσουκαλά για να ξεκινήσουμε. Απλώς να διαβάσω το μεταξύ ότι λέει ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λέει, λοιπόν, άκουσα, λέει, στο briefing ότι ξεκίνησαν τιμοληψίες στη Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση στο Πασόκ, πληροφόρησε τον ελληνικό λαό ότι θα είχε φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του βασικού καλαθιού του νοικοκυριού, με βάση τιμές που κατέγραψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο σε 2 αλυσίδες μέσω του Πόσο Κάνει. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς, συγκρίνουν το σήμερα με ανατιμήσεις προϊόντων 19-26, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Να περιμένουμε και τον κύριο Τσουκαλά για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πριν τοποθετηθεί ο κύριος Ζωμανός. Να ρωτήσω τη Βάσια αν έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Τον έχουμε, δεν τον περνάει τώρα τον κύριο Τσουκαλά, για να αρχίσουμε ταυτόχρονα τη συζήτηση. Γιατί καταλαβαίνετε, κύριε Ρωμανέ, ότι θα επικεντρωθεί, και χαίρομαι γι' αυτό, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ακρίβεια, στην πραγματική οικονομία. Θα ήταν ευχής έργων να δούμε αντιπαράθεση προεκλογική με αυτό το αντικείμενο που είναι ό,τι ενδιαφέρει περισσότερο τους πολίτες. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από εσάς θέλω να ξεκινήσουμε και από αυτό που είπατε για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing. Καταλαβαίνω ότι έχετε αντίρρηση με το πόσο κάνει. Λέτε ότι αυτό είναι πόσο χάνει και ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια. Λένε από την κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια με το πόσο κάνει. Μία πλατφόρμα για να μπορούν οι πολίτες να δουν πόσο κάνει και να συγκρίνουν και να πάνε στα φθηνότερα και να πιέσει και τις πολυεθνικές που πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη τα ίδια προϊόντα, να τους βγάλει στη φόρα δηλαδή, δημοσιοποιώντας τους πολίτες τη διαφορά των τιμών. Γιατί εσαντράτε με το πόσο κάνει και γιατί κατηγορείτε τον κύριο Μαρινάκη ότι έκανε τιμοληψίες?
3: Κάνετε λάθος ότι κατηγορούμε την κυβέρνηση που απλά κάνει μια πλατφόρμα. Όχι εσείς.
0: Εγώ μεταφέρω τι λέει η κυβέρνηση.
3: Ναι. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν αρκεί μια ψηφιακή επιβεβαίωση τις αποτυχίες να ελεγχθούν οι τιμές. Σαν ένα εργαλείο συγκριτικό, ακόμα δεν είναι και πριν υπήρχε και απλά το βαφτίσανε ξανά με άλλο όνομα. Και μάλιστα υπήρχε το 2010 και αφορούσε και πιο πολλές αλυσίδες. Άρα δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Είναι μια επικοινωνιακή προσπάθεια να φανεί ότι κάτι στην ουσία γίνεται. Τι τη λέμε, ότι αυτή η πλατφόρμα δείχνει στον πολίτη πόσα χάνει και πόσο δεν μπορεί με το μισθό του να ανταπεξέλθει στις τιμές οι οποίες υπάρχουν. Και επειδή δεν είναι αυξημένες μόνο στον γενικό πληθωρισμό, από 5,2% η Ευρώπη έχει 3,2%, αλλά αν δούμε εσπεριδοειδή, αν δούμε λαχανικά, αν δούμε στο κόστος της αγροτικής παραγωγής, εκεί οι τιμές είναι υπερδιπλάσεις του πληθωρισμού σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς λέμε ότι η κατάσταση που υπάρχει ποια είναι, όχι, οι πολίτες λένε δεν μας φτάνουν. Και ακούμε την κυβέρνηση να λέει, ο μόνος τρόπος, το έχω ακούσει σήμερα τουλάχιστον από 5 στελέχη, να καταπολεμηθεί, λέει, η ακρίβεια, είναι να αυξήσουμε το εισόδημα. Άρα είναι σαν η κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να ελέγξει τις τιμές και να τα βάλει με τα καρτέλ και να θεωρεί ότι μόνο με την προσπάθεια να αυξηθούν ονομαστικά οι αποδοχές θα έχουμε απάντηση. Δεν θα έχουμε μόνο έτσι. Εμείς λέμε Πρέπει και να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά πρέπει και να ελεγχθούν οι τιμές. Και έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες.
0: Είπαμε στις προτάσεις. Να απαντήσει ο κ. Ζωμανός.
1: Να απαντήσει ο κ. Ζωμανός.
0: Ελάτε, κ. Ζωμανό.
2: Δεν λέμε προφανώς ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της πληθωριστικής κρίσης είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Λέμε ότι είναι πολύ σημαντική η αύξηση των εισοδημάτων, γιατί είναι ένα διαρκές μέτρο το οποίο θα μας συντροφεύει και μετά την όποια αποκλιμάκωση της πληθωριστικής κρίσης. Παράλληλα όμως μιλάμε, και όχι απλά μιλάμε, κάνουμε πράξη τους εκτεταμένους ελέγχους, περισσότερους από ό,τι ποτέ στο παρελθόν, και τα πολύ σημαντικά πρόστιμα που μπαίνουν ως αποτέλεσμα.
1: Μπορείτε, κύριε Ρωμανέ, επαρκούν οι έλεγχοι αυτοί?
2: Κοιτάξτε, προφανώς οι έλεγχοι όσο περισσότεροι γίνονται τόσο καλύτερα, αλλά το άλλη κατεύθυνση από το να κινείσαι στη διαρκή αύξησή τους δεν υπάρχει για να λες ότι φέρνεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το πεδίο. Και ξαναλέω ότι αυτό συνδέεται με πολύ περισσότερα πρόστιμα που μπαίνουν τελικά σε περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Και για να το συνδέσω με την πλατφόρμα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα, κάτι το οποίο αποφεύγει να πει η αντιπολίτευση, το διαφορετικό που κάνει από κάθε προηγούμενη τέτοια προσπάθεια, που προφανώς και οι προηγούμενες προσπάθειες ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω να διαφωνούμε ότι οτιδήποτε ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά το διαφορετικό που έχει αυτή η πλατφόρμα είναι ότι ουσιαστικά μπορεί ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας να βάλει τα προϊόντα τα οποία απαρτίζουν το καλάθι του και να δει αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, αυτό το συγκεκριμένο καλάθι, πού θα το βρει πιο φτηνά. Αυτό μέχρι τώρα συνολικά δεν υπήρχε, γιατί ακούω μια φτηνή κριτική και τι θα κάνω, θα πάρω το γάλα από το Α σούπερ μάρκετ, το βούτυρο από το Β που το έχει πιο φτηνά.
1: Γιατί είναι φτηνή η κριτική αυτό?
0: Θέλω να μιλήσουμε μεταξύ τους, να μην τους κάνουμε συνέντευξη.
2: Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι λαϊκίστικο και φτηνό. Γιατί δεν λέει κανείς προφανώς για να πάρω το καλάθι μου να πάω σε πέντε σούπερ μάρκετ. Αυτό που λέει κανείς και που έχει αξία η πλατφόρμα είναι ότι βάζω αυτά τα οποία αποτελούν το καλάθι μου και βλέπω αυτό το συγκεκριμένο καλάθι, το δικό μου, που θα το βρω πιο φτηνά. Και αυτό προφανώς σπρώχνει και τα σούπερ μάρκετ στο να μειώνουν τις τιμές, αυξάνει τον ανταγωνισμό και αυξάνει τη διαφάνεια. Αυτό λέμε. Και είναι ένα ακόμα εργαλείο σε μία σειρά πραγμάτων που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε προκειμένου να ελέγξουμε καλύτερα την αγορά, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ακρίβεια.
0: Και έτσι καλά.
3: Έτσι να δείτε. Εμένα το ερώτημα όμως είναι το εξής. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν δέχεται το να υπάρξει έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας? Για ποιο λόγο δεν δέχθηκε την ενιαία αρχή καταναλωτή, όπως εμείς την προτείναμε, με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών? Για ποιο λόγο δεν ενισχύει περαιτέρω την επιτροπή διαγωνισμού? Για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις που υπάρχουν στις πολυεθνικές? Γιατί όπως ξέρετε, πολλοί μεσάζοντες που εμφανίζονται ως 4 ή 5 μεταξύ χωραφιού και ραφιού, στην πραγματικότητα δεν είναι 5, είναι πολύ λιγότεροι. Απλά έχουν ο καθένας διαφορετικές εταιρείες για να αυξάνουν τις τιμές. Εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Και βέβαια τα πλαφόν στα δηληστήρια, αλλά και η μείωση των έμεσων φόρων. Ξέρετε, στην Κύπρο, ήταν ένα απλό πράγμα. Είπανε με το παρατηρητήριο, θα ελέγξουμε τις τιμές πριν το ΦΠΑ μειωθεί, πιλωτικά, θα ελέγξουμε και μετά. Και αν δούμε ότι κάποιος ο οποίος πούλαγε 5 ευρώ καθαρή τιμή κάτι, το ΦΠΑ μειωμένο συνεχίζει να έχει 5 ευρώ την καθαρή τιμή, σημαίνει ότι είναι ok. Αν η τιμή την πάει στα 7 ευρώ ή στα 6 ευρώ, σημαίνει ότι κερδοσκοπεί. Για ποιο λόγο δεν δοκιμάζει η κυβέρνηση κάτι που δοκιμάζουν άλλες χώρες, και η Κύπρος και η Ισπανία? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση φαίνεται, αυτό σας λέω, παρετημένη και λέει απλά θα δείχνω ποιες είναι οι τιμές? Εγώ δεν το απαξίωσα. Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν είπα ότι δεν είναι ένα μέτρο που καλό είναι να υπάρχει. Μα υπήρχε. Υπήρχε και εμείς το φέραμε πρώτο 10. Και αν μπορεί και εξελίσσεται, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Ο κ. Ρωμανός στην ουσία απεδέχεται. Δεν εννοούν ότι αυτή είναι η λύση. Το πρόβλημα μας ποιο είναι, και η διαφωνία μας, ότι η κυβέρνηση δεν δρά ενεργητικά σε επίπεδο λύσεων. Απλά περιγράφει και διαπιστώνει το πρόβλημα και απλά τι λέει στον κόσμο, τουλάχιστον θα σε βοηθήσω να μπορείς να συγκρίνεις.
0: Κ. Ρωμανέ.
3: Ακόμα όμως, εκείνο που λέει ο κ. Ρωμανός, και κλείνω. Γιατί προφανώς εμείς δεν είπαμε στον επίσημο λόγο μας ότι η κυβέρνηση λέει να φεύγει από το ένα και να πηγαίνει στο άλλο. Αλλά περίπου τι μας είπε ο κ. Ρωμανός, θα κάθεσαι με το κομπιουτεράκι, θα κάνεις πρόσθεση τα προϊόντα και θα βλέπεις μεσοσταθμικά αν με συμφέρει να πάω στον τάδε αλυσίδα ή στην τάδε αλυσίδα. Ακόμα και αυτό, ότι για να μπορέσει κάποιος σήμερα να γλιτώσει έστω και ελάχιστα χρήματα, που είναι απαραίτητα να τα γλιτώσει, πρέπει να κάθεται και να κάνει ολόκληρες πράξεις μαθηματικές και να τρώει 2 ώρες για να δει που θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
2: Μα δεν αντιλαμβανόμαστε. Το αντίθετο, η πλατφόρμα το κάνει αυτό. Είναι θέμα λίγων λεπτών. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, βάζεις αυτά που θες και σου βγάζει που είναι πιο φθηνό το καλάθι.
3: Αυτό σας λέω. Το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πηγαίνεις και να φρίζεις από τη μία, να φρίζεις από την άλλη.
2: Λέω ότι είναι ένα εργαλείο ακόμα για να δεις πού σε συμφέρει να πηγαίνεις.
3: Και αν δεν πει κάτι, το λέω καλοπροαίρετα.
2: Μπορεί να
3: πει
2: πού
3: τους
2: συμφέρει, προφανώς θα αναγκαστούν να έχουν έναν ανταγωνισμό στο να μειώσουν τιμές. Αυτό λέω.
3: Κάτι γιατί το λέω καλοπροαίρετα. Βλέπω κάποιες φορές, πήγα και το είδα, ότι είναι άλλες οι τιμές εκεί και άλλες οι τιμές στα διάφορα σελίδες των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, καλή προσπάθεια, αλλά. Δείχνει την τιμή χθες, παράδειγμα. Σήμερα μπορεί πάλι για λίγες ώρες να αλλάζει. Ξέρετε τι θα συμβαίνουν. Πρέπει να ενταχθούν και οι έλεγχοι εκεί. Και εμένα μου ξέρετε ότι πρέπει, αν πάει κάποιος και βρει στην αλυσίδα την τιμή, έστω και ελάχιστα διαφορετική από εκείνη τη τιμοληψία που είδε τη σελίδα, θα πρέπει και εκεί να παρεμβαίνουν οι μηχανισμοί.
2: Λοιπόν, πολύ, το πιάνω από εκεί που το άφησε ο κ. Τσουκαλάς, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτον, προφανώς και αυτό το εργαλείο βοηθάει για να δείτε πώς συνδέονται όλα στο να μπορούν να είναι και πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι. Αν για παράδειγμα βλέπεις ότι στο πόσο κάνει σε ένα συγκεκριμένο προϊόν όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ίδια τιμή, τότε προφανώς και οι έλεγχοι θα στοχεύσουν σε αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται με αυτή την εικόνα στο πόσο κάνει. Άρα και εκεί βοηθάει αυτό το εργαλείο. Ακριβώς. Άρα και εκεί βοηθάει αυτό το εργαλείο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία άκουσα. Επειδή πράγματι. Χαίρομαι που άκουσα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και αυτό το εργαλείο.
3: Από τη μία, αλλά από την άλλη. Δεν είναι λύση όμως, κύριε Ρωμανέ.
2: Δύο λεπτά, θα σας πω. Άκουσα λοιπόν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ. Προφανώς θα διαφωνήσουμε στο πόσο βοηθάει ή δεν βοηθάει, αλλά πάντως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άκουσα ότι είναι σημαντική η έλεγχη. Συγγνώμη, και η έλεγχη όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Επίσης συμφωνώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη μάλιστα ημέρα που μιλήσαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, δεν θυμάμαι αν ήταν Πέμπτη Παρασκευή. Είχαμε, δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομα της εταιρείας, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε συγκεκριμένη εταιρεία που δεν είναι εταιρεία σούπερ μάρκετ. Είναι εταιρεία σε κομμάτι αυτή τη αλυσίδα.
0: Κυρία Τσαγκάρη το είπε.
2: Λοιπόν,
0: μιλάτε για την Εστλέ, για την πολυεθνική, 3 εκατομμύρια που είσαι πράκτη. Η κυρία Τσαγκάρη την ανακοίνωσε.
2: Και αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Και προβλέπει ο νόμος την ανακοίνωση του ονόματος της εταιρείας.
2: Πολύ σωστά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Μόνο από αυτά που γίνονται καθημερινά. Δεν είμαι εδώ για να πανηγυρίσω που γίνονται αυτά. Είναι τα αυτονόητα και πρέπει να γίνονται και πολύ περισσότερα. Λέω όμως ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αν κανείς θέλει να είναι αντικειμενικός, θα αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει μία και μόνη μαγική λύση. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο λύνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και σίγουρα όλου του δυτικού κόσμου και σίγουρα της Ευρώπης ολόκληρης. Αυτό το οποίο λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε είναι με σοβαρότητα να δούμε όλα εκείνα τα πεδία που μπορούμε να επιχειρήσουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και μία καλύτερη διαχείριση και διαρκώς να δίνουμε μία μάχη με περισσότερες νίκες. Καθημερινή μάχη είναι αυτή όμως και η οποία προφανώς δίνεται από την κυβέρνηση.
3: Τώρα αυτή η μάχη μέχρι τώρα δεν έχει πολύ καλά, κύριε Ρωμανέ.
2: Επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή άκουσα και όχι μόνο από τον αγαπητό κύριο Τσουκαλά, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα Τσίπρα που πρέπει να το διαχωρίζουμε πια, την κριτική σε αυτή την πλατφόρμα. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Και κυρίως να προσθέσουμε στο πόσο κάνει τα προγράμματα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που βγαίνουν με ευκολία και τάζουν στους πάντες τα πάντα, λες και γυρίσαμε στο 12 και στο 15. Άρα λοιπόν η λογική του πόσο κάνει είναι κάτι που πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να υιοθετήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν τάζουν με ευκολία πράγματα ανεφάρμοστα και ακοστολόγητα.
0: Λοιπόν, μια στιγμή είχε ρωτήσει η Λουκία.
3: Μέχρι τώρα εγκαινιάζεται το πόσο χάνει. Το
0: πάμε, ερωτήσει η Λουκία και στους δυο σας.
1: Το θέμα είναι, κύριε Ρωμανέ, ότι όπως μας το περιγράψατε όλο αυτό, ότι θέλετε πέρα από αυτό να αυξηθεί ο μισθός. Από την άλλη σας λέει η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά δεν φτάνουν.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν, χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν είναι ότι όλα αυτά
2: διαχειριστούν
3: λίγο πιο ανοιχτή. Αλλά εμείς λέμε μπορούμε και καλύτερα. Τα πράγματα πάνε χειρότερα στη μέση.
2: Δηλαδή, κ. Ρωμανός,
3: πώς εξηγεί τη μεγάλη διαφορά στον πληθωρισμό ευρωπαϊκού μέσου όρου και Ελλάδας.
2: Έχω εγώ το λόγο ή ο κύριος Τσιπάρας?
0: Έχετε εσείς.
1: Ελάτε, ωραία, κύριε Ρωμανέ.
0: Σας ρώτησε
2: το παράδειγμα, το παράδειγμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, δηλαδή τι, το να παίρνει ένα πραγματικό φαινόμενο ο κύριος Ανδρουλάκης και να λέει ότι το καλάθι, το συγκεκριμένο καλάθι το οποίο βρήκε από ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω και ακριβώς ποια προϊόντα περιέχει, εν πάση περιπτώσει, και πότε έχουν ληφθεί οι συγκεκριμένες τιμές, αυξήθηκε 60%, ενώ τελικά φαίνεται ότι αυξήθηκε 30%. Τι είναι? Είναι ακριβώς αυτό που λέμε στην αντιπολίτευση. Ότι ναι, υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά με το να μηδενίζεις και να διωγγώνεις τα αποτελέσματα αυτού του πραγματικού προβλήματος, δεν κερδίζεις κάτι. Πολύ περισσότερο όταν δεν αντιπροτείνεις και μία λύση.
0: Να σου το πω διαφορετικά, κύριε Ρωμανέ.
1: Μα σας λένε ότι σας έχουν προτείνει λύσεις.
0: Να σας το πω διαφορετικά.
2: Έχει, κυρία Γκάτση, μια αντιπολίτευση η οποία παρουσιάζει το πραγματικό πρόβλημα ως διπλάσιο σε μέγεθος. Τι αξιοπιστία έχει αυτή η αντιπολίτευση? Και πολύ περισσότερο όταν η λύση που προτείνει.
1: Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, κύριε Ρωμανέ, είναι μία. Που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση όπως θέλει. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή? Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή?
0: Για να απαντήσει ο κύριος Ζωμανός.
2: Υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη από το να αυξάνονται τα εισοδήματα και να μειώνονται οι φόροι? Αν ναι, περιμένω να τον ακούσω. Περιμένω να τον ακούσω. Και τι λέει λοιπόν η αντιπολίτευση? Δέχεται ότι γίνονται αυτά. Δέχεται ότι γίνονται αυτά, προφανώς, αλλά δεν το λέει. Και λέει όμως ότι παράλληλα το ροκάνισμα το οποίο επέρχεται από την πληθωριστική κρίση είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι πραγματικά. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι η αύξηση του κόστους, εν πάση περιπτώσει, αυτού του καλαθιού είναι 30% και το παρουσιάζει με αύξηση κόστους 60%, τότε τι κάνει? Προσπαθεί να διωγγώσει ένα πραγματικό
0: λοιπόν,
2: πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μία ένσταση στον καθέναν. Κύριε Ρωμανέ, πρώτα σας, μετά στον κύριο Τσουκαλά.
3: Να πω κι εγώ κάτι. Πείτε
0: και μετά διατυπώσω την
3: ένσταση. Περιδοειδή, πρώτο τρίμηνο 26. Συν 18 στην Ελλάδα, 7,5 στην Ευρωζώνη. Λαχανικά, 7,3 στην Ελλάδα, 3,2 στην Ευρωζώνη. Φρέσκο γάλα, πλην 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 4,4 στην Ελλάδα. Κρέας, 11,8 στην Ελλάδα, 6,4 στην Ευρωζώνη. Αγροτική παραγωγή κόστος, πλην 2,9 στην Ευρώπη, συν 4,8 στην Ελλάδα. Να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Για ποια περίοδο είναι αυτά που λέτε, για πότε είναι?
3: Πρώτο τρίμηνο 26.
0: Θα σας βοηθήσω. Αυτά είναι στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Καθημερινή. Είναι σύγκριση η Eurostat Απρίλιος 25, Απρίλιος 26, 12 μήνη βάση. Υπάρχει και το φυσικό αέριο που είναι στην Ευρώπη, το θέμα απ' έξω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, μείον 0,9 και σε εμάς είναι 19. Υπάρχει το ρεύμα, δηλαδή υπάρχουν διαφορές που έχουν, κύριε Ρωμανέ, έως και 15πλάσια ή 20πλάσια. Το ερώτημα μου το εξής, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω ότι η πλατφόρμα είναι κάτι θετικό, γιατί ο κόσμος μπορεί να δει, να συγκρίνει, ενδεχομένως να πιεστούν οι πολυεθνικές και οι πολυεθνικές να πούν, όπ, μας βγάζουν τη σέντρα, πάμε να δούμε πώς να μειώσουμε τις τιμές. Εγώ λέω το εξής. Λέει ο Πρωθυπουργός, είναι αποτέλεσμα του πολέμου η ακρίβεια και αυτή η έντονη κρίση. Η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο. Γιατί εμείς έχουμε πληθωρισμό 5,2 και η Ευρώπη 3,2? Γιατί οι τιμές σε εμάς τρέχουν πολλαπλάσια ταχύτητα? Μήπως υπάρχει κάποιο δομικό πρόβλημα στον έλεγχο της αγοράς, στο πώς δηλαδή λειτουργεί? Δεν αμφιβάλλω ότι η κυρία Τσαγκάρη κάνει πολύ καλή δουλειά. Έβαλε πρόστιμο 3 εκατομμύρια στην Εστλέ, 1,7 εκατομμύρια στη Φάγε. Αυτές οι εταιρείες δημοσιοποιεί το όνομά τους, παθαίνουν ζημιά. Όμως φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι υπέρ των πολυεθνικών. Δηλαδή, ό,τι και να κάνετε εσείς, τα κόλπα στα ράφια ζουν και βασιλεύουν. Υπάρχει τρόπος αυτό να καταπολεμηθεί, ή θα συνεχίσει να πουλιέται το βρεφικό γάλα εδώ 43% ακριβότερο, το ίδιο γάλα, σε χώρα με υπογεννητικότητα, με νούμερο ένα πρόβλημα το δημογραφικό? Εδώ, με ζητούσε η κυρία Τσαγκάρη στοιχεία όταν το είδα να το παρουσιάζουμε στο Open. 43% ακριβότερο το γάλα εδώ, από το πόσο κάνει είναι το στοιχείο, σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί? Τι δεν πάει καλά?
2: Αν δεν κάνω λάθος, και στο πεδίο που αναφέρεις του βρεφικού γάλακτος έχουν μπει και πρόστιμα το προηγούμενο
0: διάστημα. Πάρα πολλά.
2: Και επίσης,
0: και συνεχίζουν.
2: Μια που μιλάμε.
0: Και συνεχίζουν. Και εισπράττονται κιόλας.
2: Μια που και μιλάμε για διαρθρωτικά μέτρα, να θυμίσω ότι στο βρεφικό γάλα εμείς μειώσαμε.
0: Σωστά.
2: Το ΦΠΑ.
0: Και συνεχίζουν.
2: Από το αυξημένο ΦΠΑ.
0: Και συνεχίζουν.
2: Που
0: γιατί?
2: Στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, βλέπετε.
0: Τι δεν πάει καλά?
2: Κάνουμε πολλά διαφορετικά.
0: Κάνε καλά, δεν πάει καλά.
2: Δύο λεπτάκια θα σας πω. Από εκεί και πέρα, πράγματι ισχύει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τι, ότι ο πόλεμος δυσχέρανε την κατάσταση.
0: Ωραία.
2: Ενίσχυσε
0: το
2: κομμάτι αυτό. Δύο λεπτάκια. Δύο είναι τα στοιχεία εδώ. Πρώτον, όπως καταλαβαίνετε, ο πόλεμος επηρεάζει τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι, αν δείτε και τα στοιχεία του πληθωρισμού,
0: σωστά,
2: τα τελευταία, είναι ο βασικός παράγοντας της αύξησης.
0: Το άρμα των ανατιμήσεων.
2: Και έχουν επιπτώσεις στα πάντα.
0: Και
2: πρώτον. Και δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς πώς παρενέβημεν στις τιμές των καυσίμων, όχι μειώνοντας ΦΠΑ που θα αποτυπωνόταν στον πληθωρισμό, αλλά δίνοντας απευθείας αυτά τα λεφτά στους καταναλωτές που δεν αποτυπώνεται στον πληθωρισμό, γιατί τα παίρνουν στην τσέπη και τελικά ουσιαστικά από αυτά τα χρήματα ενισχύουν το εισόδημά τους και μπορούν να πληρώσουν τις αυξημένες τιμές. Αυτό όμως λοιπόν είναι μια επιλογή που κάναμε. Και επιλέξαμε αυτά τα λεφτά να πάνε στις τσέπες των πιο αδυνάμων και να μπορούν με αυτά τα λεφτά να οχυρωθούν απέναντι σε αυτό το πληθωρισμό.
0: Γιατί έχουμε πιο ψηλό πληθωρισμό από την Ευρωζώνη.
2: Θα σας πω, αν αυτά τα λεφτά όπως άλλες χώρες πήγαιναν σε μείωση ΦΠΑ για παράδειγμα, θα αποτυπωνόταν στον πληθωρισμό. Αλλά για αυτούς τους πιο αδύναμους, οι οποίοι τελικά κέρδισαν περισσότερα από ό,τι αν μειώνουμε το ΦΠΑ, θα ήταν χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν απαντήσατε όμως, γιατί έχουμε ψηλότερο πληθωρισμό εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη.
2: Σας είπα ότι το βασικό σημείο λοιπόν είναι τα καύσιμα και εκεί υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα είναι αυτό που σας είπα για το πώς επιλέξαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή εξάρτηση, που προφανώς δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που είναι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, παρότι έχουμε κάνει πολλά βήματα και έχουμε βελτιώσει τη θέση μας σε σχέση με το παρελθόν.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά. Τελειώνω ναι, και λόγω σε ένα. Γεια σα. Και αμέσως μετά. Θα υπερβούμε λίγο το χρόνο, Γιάννη. Γιατί έχουμε το debate αυτό. Η ερώτησή μου στον κύριο Τσουκαλά είναι: ποτέ δεν είπε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ότι έβαλε την πλατφόρμα πόσο κάνει για να καταπολεμήσει την ακρίβεια? Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, η ανακοίνωση ήταν ότι εμείς δίνουμε όπλα στον καταναλωτή να ξέρει που είναι το ακριβότερο και το φθηνότερο. Διαφωνείτε σε αυτό? Να βγάλουμε σέντρα πολυεθνικές ώστε να βλέπει, πατάω εγώ το κουμπί το πρωί και συγκρίνω και βλέπω σε ποια προϊόντα είμαστε πολύ ακριβότεροι για να μην τα αγοράσω σε σχέση
3: μια
0: με την Ευρώπη. Το βλέπω αυτό. Βλέπω ποιο σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο για να μην πάω. Γιατί είναι κακό
3: μια
0: αυτό?
3: Μα δεν είπε ότι είναι κακό.
0: Κανείς δεν είπε ότι αυτή η πλατφόρμα είναι για καταπολέμηση της ακρίβειας. Ένα όπλο είναι.
3: Τον ρόλο του θεατή. Και τον ρόλο αυτού που περιγράφει ένα πρόβλημα στον κόσμο.
0: Και τι πρόστιμα 5 εκατομμυρίων που εισπράττουν σε μια εβδομάδα είναι θεατής.
3: Από το κράτος.
0: 5 εκατομμύρια πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές είναι θεατής.
3: Το κράτος περιμένει ο κόσμος να παρεμβαίνει.
0: Δεν είναι παρέμβαση αυτό.
3: Έχουμε στο μυαλό μας ένα άλλο κράτος.
0: Τι έκανε τους εκτελέσει.
3: Παρεμβατικό που μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Το πρόσωπο που έχουν μπει είναι παρονιχίδες στην υπερκερδοφορία και στην κερδοφορία.
1: Άρα χρειάζονται μεγαλύτερα πρόστιμα, κατά τη γνώμη σας.
3: Μα σας ξαναείπα, έλεγχο σε κάθε κρίκο. Έλεγχο σε κάθε κρίκο. Έλεγχο στις πολυεθνικές στο πώς εσωτερικά υπερτιμολογούν.
2: Φαντάζομαι ότι γι' αυτό μπαίνουν τα πρόστιμα πάντως. Επειδή γίνονται έλεγχοι που δείχνουν ότι κάτι
3: όχι,
2: δεν πάει καλά.
3: Κάνετε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους. Κάνετε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο τέλος της αλυσίδας.
2: Εγώ πάντως αυτό που διαπιστώ.
0: Το τελευταίο ερώτημα το έχει η Λουκία.
3: Ότι έχετε πετύχει ως τώρα. Δεν έχετε καταφέρει στην ακρίβεια.
2: Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει για οτιδήποτε.
3: Ωραία, αυτό, που λέμε, δεν τα
2: αυτό, που λέμε, αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει μαγική λύση αφενός. Και αφετέρου.
3: Είναι αρρύθμιστο
2: ότι
3: το 80%.
2: Επιτρέψτε μου να πω, γιατί ωραία είναι τα λόγια, αλλά εγώ δεν θυμάμαι.
3: Εγώ
2: μιλάω με στοιχεία, κύριε Τσουκαλά.
3: Και με στοιχεία δεν θυμάμαι ποτέ.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω.
3: Ότι έχετε αυξήσει 13,5% τη μέση σύνταξη. Και έχει ανέβει με τα δικά σας λεγόμενα ο πληθωρισμός 19,5%. Άρα 6 μονάδες πιο ψηλά ο πληθωρισμός από την αύξηση που δόθηκε. Αυξήθηκε το εισόδημά τους ή μειώθηκε?
2: Σωρευτικά,
3: το πραγματικό εισόδημα.
2: Σωρευτικά, για.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ένδεικτη σαριλοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.
3: Κυβέρνηση να ασχολείται τόσο πολύ με τα δημοτικά της Αθήνας, όπως δεν έχω δει και υπουργούς να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Για τα στελέχη του Πασόκ
4: και του Πασόκ μιλάει όλη μέρα για τον κύριο Δούκα και για το πώς είναι εκτός γραμμής το θέμα των συνεργασιών.
3: Τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε. Είναι άλλο πράγμα το να υπάρχουν επιμέρους.

0: Και αναφερόταν σε αυτό. Στη συζήτηση για.
1: Την έχετε ρωτήσει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Την έχετε ρωτήσει.
0: Παρακολούθησα τη συζήτηση. Στο όπεν έγινε και τσουκαλά, την είδα. Καταλαβαίνω.
1: Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο με τον κύριο Δούκα.
0: Τότε. Αλλά, γι' αυτό απάντησε ο κύριο Δούκα πάντω, κύριε Διαμαντοπούλου. Και είπε τότε δικαίω λένε γελίε. Εκείνη απάντησε. Ο κύριο Δούκα ή τι απάντησε.
1: Του κυρίου Κερίδη. Τέτοιε δηλώσει προσβλητικέ, απαξιωτικέ, οι οποίε μάλιστα αντιστρατεύονται και τη βούληση του κόσμου. Τον κύριο Δούκα τον εξέλεξε ο κόσμο Αθήνα. Τον πρόεδρο του Μπασόκ τον εξέλεξαν 300.000 συμπολίτε μα, οι οποίοι πήγαν στην κάρτα με μεγάλη πλειοψηφία. Αν δεν του αρέσει τι θέλει ο κόσμο, α το πούνε.
0: Λοιπόν, να απαντήσει σύντομα ο κύριο Ρωμανό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
2: Δεν έχω ακούσει το διαξυφισμό στον οποίο αναφέρεται.
0: Σα είπα τι.
2: Ναι, είπα
0: από το δεδομένο πολιτικό περιθώριο, τίποτα μέσα από μια συγκυρία εξελέγεται, πρέπει να ξανακλείσει.
2: Εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι μόνο σίγουρα.
1: Είναι η κυβέρνηση και ο κύριο Γεωργιάδη που έχουν πάρει τα πάντα.
2: Αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω
0: σίγουρα. Να απαντήσει ο κύριο Ζωμένο.
2: Αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω σίγουρα και πρέπει να με αποδεσμεύσετε μετά, γιατί δυστυχώ θα έχω σε μια σύσκεψη. Είναι το ότι πράγματι, όπω είπε ο κύριο Τσουκαλά, δεν ξέρω αν έχουμε δει κυβέρνηση να ασχολείται τόσο με έναν δήμαρχο Αθηναίων, αλλά σίγουρα δεν έχουμε δει δήμαρχο Αθηναίων να ασχολείται τόσο πολύ με οτιδήποτε άλλο πλην του Δήμου του.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
0: Ο κύριος Ζωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Με υπέρβαση χρόνου, με κατανόηση από τον Γιάννη Καραγευρέκη. Είχαμε debate, ήταν ενδιαφέρον. Πάμε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε τρία μέτωπα δίνει αυτή την ώρα η πυροσβεστική. Στα Σπάτα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 5 εναέριων μέσων και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 8 αεροσκάφη επιχειρούν στη δασική φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Εστία πυρκαγιάς και στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Έντι Μπέρταμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παρέτησης του Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 35 στην Πάτρα.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.

0: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: στους 97,8. Oh yeah.
1: Θα δώσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Μας βοηθάει και η Ελένη Κατζαμπέκη και η Κασιανή Βραχά στην ενημέρωση. Λοιπόν, Λουκία κατεχύνησε ύφεση, η φωτιά στα Σπάτα. Εκεί είχε φτάσει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία, μας λέει η πυροσβεστική. Έπεσαν επάνω 5-1 αέρια, την έσβησαν. Ευτυχώς είναι χαμηλή βλάστηση, είναι πιο εύκολο. Είναι οριοθετημένη και στον Ελαιόν Αθηβών, εκεί που επιμένει είναι στα Ακρέφνιο. Ακρέφνιο Βιωτίας, έχουμε και 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Μιλούμε για μεγάλη φωτιά με 7 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο που έχουν κινητοποιηθεί, 9 οχήματα, 30 πυροσβέστες, σε δασική έκταση. Ας ελπίσουμε και εκεί, επειδή δεν υπάρχει άλλο μέτωπο. Ξέρεις, αυτό βοηθάει, έχει ένα μέτωπο πυροσβεστική, στέλνει όλες τις δυνάμεις και πέφτει από πάνω. Εάν είναι πάρα πολλά μέτωπα, είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε το Ακρέφνιο. Ας ελπίσουμε να μην ανοίξει άλλο μέτωπο, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, έχει ζέστη, θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε τις φωτιές, Λουκέ. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Πολύ νωρίς, γιατί έχουμε μόλις 22 Ιουνίου. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι, και με 8 μποφόρ.
2: Δεν έχουμε μπει καν στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και 36 βαθμούς είναι ό,τι χειρότερο για φωτιές. Βέβαια, έχει βρέξει πολύ φέτος. Και αυτό είναι σημαντικό. Χρονιές που καταστραφήκαμε. Απίκαγες, είχε καιρό να βρέξει και η καύσιμη ύλη, ξέρεις, όταν ξεκινήσει η φωτιά και το έδαφος έχει καιρό να δεχθεί νερό, βράζει. Άρα μεταδίδει πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά. Αυτό είχε γίνει στη μεγάλη φωτιά της Αττικής, Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι. Που ξεκίνησε και έφτασε και κατέβαινε και ξανανέβαινε. Και πήγαινε ως το Διόνυσο. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, έβλεπα άλλο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Χθες το βράδυ ο Τραμπ τίναξε στον αέρα τις συνομιλίες, άρχισε να βρίζει τους Ιρανούς, να τους απειλεί, έλεγε διάφορα τα δικά του πάλι, αυτά που λέγει ο Νετανιάχου. Έφυγαν οι Ιρανοί από το τραπέζι στη Λουκέρνη και το οποίο τα ξυπνήσαμε, τα είχαν βρει. Τι έχει συμβεί, τι μεσολάβησε τη νύχτα, κάνει ο καθένας τον Νταΐ για να τρομάξει τον άλλον, γιατί απάντησαν και οι Ιρανοί και εμείς θα βαρδίσουμε, έχουμε το δάχτυλο στο σκανδάλι. Είναι η περίπτωση του Ζήκου από την ταινία, θυμάσαι, τον Μπακαλόγατο, βαστάτε με ρε, μην χτυπήσω. Το πρωί που ξυπνήσαμε, με μεσολάβηση Καταριανών και Πακιστανών, είχαν συμφωνήσει, λέει, σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για να συζητήσουν όλα τα μέτωπα και να ανοίξουν σιγά σιγά και τα στενά του ορμούς. Να το πιστέψουμε αυτό ή να κρατήσουμε μικρό καλά.
3: Να προσθέσουμε και τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του Χαμενεΐ, που είπε ότι θα πνίξουμε τον Τραμπ στη θάλασσα της οργής μας.
1: Δεν είναι πολύ ήπια δήλωση. Πολύ ήπια δήλωση, ωραία.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι μέρος του δημόσιου διαπληκτισμού που δείχνουν όμως ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις.
1: Και στη μέση ο Νετανιάχου, ο οποίος απειλεί και λέει δεν φεύγω από το Λίβανο,
3: Ναι, ναι, και δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες. Νομίζω ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Κατά πόσο μπορούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί να ελέγξουν αμφότεροι Χεσμπολάχ και Ισραήλ.
1: Συγγνώμη, έχει φουντώσει φωτιά στο Ακρέφνιο. Βλέπω τώρα 10 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ανισχύει ότι οι δυνάμεις πυροσβεστικής είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνεχίστηκε, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Να ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα.
2: Μακάρι.
3: Λοιπόν, ναι, είναι η δυσκολία αυτή τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία είναι εμφανές ότι δεν ικανοποιεί το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν μπορεί να την καταπιεί και αντιδρά. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς, ότι δεν βοηθάει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που κάποιος που δεν μπορεί να ελέγξει το Ιράν στέλνει μια ρουκέτα, κάποιος αυτόνομος, να έχει μια σφοδρή αντεπίθεση η οποία ρίχνει πάλι λάδι στη φωτιά.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν θα πάμε, κύριε Δεσποτόπουλε. Θέλω να πω, το Ισραήλ δεν φαίνεται ότι έχει καμία διάθεση να βοηθήσει. Δηλαδή, όποιος πιστέψει ότι θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
3: Το Ισραήλ θέλει να βεβαιωθεί ότι το Ιράν και η Χεσμπολάχ θα σταματήσουν να είναι απειλή. Και για να το αισθανθούν αυτό, θα πρέπει να φύγει το ουράνιο από το Ιράν. Όσο εκκρεμεί το θέμα των πυρηνικών και δεν αισθάνονται ότι οι Ισραηλινοί ότι λύνεται, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τους Αμερικανούς, διότι για αυτούς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, επαρξιακό ζήτημα, σε μια συγκυρία που ο κ. Νετανιάχου πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο να πάει και σε εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό είναι και αυτό μια σοβαρή συνισταμένη για μένα για το πώς θα κινηθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από εδώ και μπρος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε ακόμα μέρες, μήπως εβδομάδες, όπου η τιμή του πετρελαίου πότε θα ανεβαίνει, πότε θα πέφτει, θα πρέπει να συνηθίσουμε συγκεκριμένα για να διάσουμε και να κάνουμε υπομονή.
1: Επομένως, βλέποντας έτσι, επιχειρώντας να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Βλέπετε να συνεχίζονται οι διακυμάνσεις, να πηγαίνουμε καλά, να τα ξανασπάμε, να φωνάζει ο Τραμπ, να φωνάζει το Ιράν, να χτυπάει ο Νετανιάχου τη Χεσμπολάχ και ανάποδα και να πάμε έτσι, ή βλέπετε κάποια στιγμή να μπαίνει τέλος σε αυτό και να αρχίζει μια περίοδος αποκλιμάκωσης?
3: Δυστυχώς για την ώρα δεν βλέπω τι είναι αυτό που μπορεί να σταματήσει τη Χεσμπολάχ και το Ισραήλ. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμα και την τελευταία ώρα είχαμε αναβολή τη υπογραφή τη Συμφωνία Πλαισίου. Με τον τρόπο που έγινε αυτό το λεγόμενο ψηφιακό, διότι είχαμε χτυπήματα στο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει θέληση. Η συμφωνία πλαίσιο αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν τη θέλει ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεσμπολάχ. Διότι και οι δύο δεν θα πετυχαίνουν βασικούς στόχους τους. Η Χεσμπολάχ θα σταματήσει να έχει υποστήριξη από το Ιράν να είναι εφαρμοστεί η συμφωνία στο πραγματικό της πνεύμα και το Ισραήλ θα πρέπει να φύγει από το Λίβανο και να έχει το άγχος ότι το βόρειο μέρος θα δέχεται επιθέσεις και πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεσμπολάχ. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Φοβάμαι ότι οι Αμερικανοί δεν τα διαχειρίστηκαν καλά τα πράγματα με τη συμφωνία.
1: Επομένως, λέτε ότι η μη συμμετοχή σε όλο το πακέτο της συμφωνίας του Ισραήλ και προφανώς και της Χεσμπολάχ είναι μια παράφρονο μεταβλητή του θύματος. Άρα, κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει με δεδομένο ότι οι Ιρανοί λένε όλα ισχύουν, αλλά αν χτυπηθεί ξανά η Χεσμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, δεν ισχύει τίποτα.
2: Άρα είναι στον αέρα κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, στην πραγματικότητα είναι για μένα και να σας πω και ποια είναι μια άλλη δυσκολία. Όλοι καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι απειλές του κυρίου Τραμπ ότι θα ξαναστείλουν το στρατό είναι μάλλον κενό περιεχομένου.
1: Να σας διακόψω, υπάρχει μια έκτακτη είδηση βόμβα. Υπάρχει ένταλμα συλλήψεως του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η βελγική δικαιοσύνη ζητεί την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, προκειμένου πρώην επίτροπος. Να δώσει εξηγήσει στη βελγική δικαιοσύνη για το Κατάρ Γκέιτ. Συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, θυμάστε, υπόθεση Καϊλή.
3: Πρώην ευρωβουλευτή
1: που εμπλέκει το σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ, για το οποίο είχε προφυλακιστεί Εύα Καϊλή. Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει ότι έχει δηλώσει στο πόθεν έσχεση του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το 2019. Ωστόσο, η βελγική δικαιοσύνη λέει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές για αυτή την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί απαιτείται η άρση βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Ελληνική Βουλή. Ο φάκελος διαβάζεται από την Εισαγγελία Εφητών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή για να συζητηθεί η άρση ασυλίας. Δικαστικές πηγές λένε ότι ο κ. Αβραμόπουλος πήγε στην Εισαγγελία Εφετών. Είχε απορρίψει πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή κάθε υπόνοια παρατυπίας. Έχω στείλει μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο να δούμε αν θα μας απαντήσει, γιατί πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, έχουμε ένταλμα συλλήψεως για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είναι εντυπωσιακή είδηση. Είχε απαντήσει
3: πριν. Θα με επιτρέψετε απλά να σας πω ότι είναι όμως μέρος έτσι της διαδικασίας πώς δημιουργεί τα ευρωπαϊκά εντάλματα. Οι βελγικές αρχές τα εκδίδουν πολλές φορές για να καλέσουν έναν ύποπτο για εξηγήσεις.
1: Μα γι' αυτό έφυγε.
3: Δεν σημαίνει δηλαδή ακριβώς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ούτε έχει αποφασιστεί κάποιο είδους προφυλάξη, ούτε πολύ πιθανά.
1: Καλείται μόνο να δώσει εξηγήσεις για το ποσό αυτό, για τη ΜΚΟ του Παντσέρη το 19. Είχε απαντήσει γι' αυτό και ο Σωμόπουλος, ότι όλα είναι νόμιμα. Ολοκληρώστε, κύριε Δεσποτόπουλε, γι' αυτό που λέγατε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι εκείνη η ακύλωση στέρνα αυτού τη συμφωνία πλαισίου, ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή και η Χεσμπολάχ δεν μπορούν να δεχτούν αυτό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ακόμα και αν δεν είναι συμφωνία για να πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και την βαφτίσουμε μνημόνιο, MOU κτλ., μέσα όταν πάμε στο κομμάτι της χρηματοδότησης θα πρέπει να περάσει από τον Αμερικανικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τραμπ έχει την απαραίτητη πλειοψηφία
1: καθόλου
3: για να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Καθόλου σίγουρα, καθόλου.
3: Και μπορώ να σου πω, το λέω μάλλον κομψά, μάλλον είναι σχεδόν απίθανο. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν
2: άρα
3: είναι.
2: Άρα
3: είναι
2: θα είναι μακρύς ο δρόμος, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Και χαρτογράφητος. Τώρα, ένα σύντομο σχόλιο σας κλείνοντας για την παραίτηση Στάρμερ, γιατί παραιτήθηκε, τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε το πρωτοφανές. Ένας πρόεδρος μιας άλλης χώρας, ο κύριος Τραμπ, να προαναγγέλει από χθες ότι σήμερα θα παραιτηθεί ο Στάρμερ. Δεν το έχω ξαναδεί.
3: Ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αύριο θα παραιτηθεί ο Στάρμερ. Δεν υπάρχει.
3: Πράγματι, το διάβασα.
1: Δεν πρέπει να ξεπερνάει.
3: Αναμενόταν να. Οι Βρετανοί έχουν βρεθεί απέναντι σε πολλά διέξοδα. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 10 χρόνια έχουμε 6 πρωθυπουργούς.
1: Σωστά.
3: Για σκεφτείτε το.
1: Πώς θα λάβει το Brexit, το πληρώνω.
3: Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Brexit, στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στον κόσμο. Mm. Και επίσης υπάρχει και ένα άγχος επέλασης της ακροδεξιάς, ενός νέου ακροδεξίου μορφώματος, το οποίο μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα μέσω του λαϊκισμού. Είναι μια προσπάθεια των εργατικών να παραμείνουν στην εξουσία και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Θα θυμηθώ αυτό που είπε ο Σόιμπλε. Ο Γερμανός είχε πει ότι οι Βρετανοί, αν φύγουν από την Ευρώπη, θα γυρίσουν πολύ γρήγορα πίσω. Ας κρατήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σποντόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Σποντόπουλος, πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Επαλέθω στην τελευταία είδηση, δηλαδή το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Έχει κατατεθεί ήδη στην εισαγγελία εφετών Λουκία.
25: Ναι.
24: Συνδέεται αυτή η ιστορία με ένα ποσό 73.000 ευρώ που φέρεται να είχε πάρει και ο Αβραμόπουλος από την ΜΚΟ, Ένωση κατά της Ατιμωρησίας, που είχε ιδρύσει, θυμάσαι, υπόθεση Καϊλίο Παντσέρη. Κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, τότε έλεγαν ότι έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα. Οι συνεργάτες του κ. Αβραμόπουλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε και θα εκδώσει σε λίγο γραπτή ανακοίνωση για να απαντήσει, θεωρούν ότι αυτό είναι ένα τυπικό θέμα που έχει τελειώσει. Λένε ότι για τη συμμετοχή του έχει επίσημη αλληλογραφία με την Επιτροπή Διοντολογίας της Κομισιόν, που είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ότι αυτή η δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και έχει φορολογηθεί, είναι νόμιμες δηλαδή οι αποδοχές που έχει πάρει. Λέει
25: περιμένουμε την ανακοίνωση του κυρίου Αβραμόπουλου.
24: Υπάρχει το αίτημα για άλλες ασφαλείες που θα φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, είναι σήμερα μαζί μας, Λουκία, η Εθνική Τράπεζα. Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσης χαρακτικής». Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων, χαρτονομισμάτων δηλαδή. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων. Σας περιμένετε να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Είσοδος ελεύθερη. Ταξίδι, Λουκία.
25: Λοιπόν, πάμε ταξίδι και πάμε στην πανέμορφη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύει στο 4 αστέρων Dolphin Bay που βρίσκεται στον πανέμορφο Γαλισά της Σύρου. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνες με νεροτσουλήθρες, παιδικές πισίνες, παιδότοπους. Όλα αυτά από τη Manesis Travel και το Real FM. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Έχουμε καιρό για την κλήρωση την επόμενη Δευτέρα.
24: Λοιπόν, μου έχει στείλει κάποια έγγραφα το εδώ ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω, είναι στα αγγλικά. Θα επανέλθουμε σίγουρα αύριο στο θέμα για να απαντήσουμε. Ο ίδιος απαντά με τα έγγραφα αυτά. Ένα έγγραφο είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι βλέπω, που απευθύνεται στον κ. Αβραμόπουλο. Τον ευχαριστεί για τα γράμματα 21 και 22 Δεκεμβρίου για την υπόθεση αυτή. Τι θέλει να πει, καταλαβαίνω, ο κ. Αβραμόπουλος, ότι είναι μια υπόθεση που έχει. Έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει λήξει, έχουν δοθεί οι απαντήσεις που απαιτούνται, λέει η πλευρά του κ. Αβραμόπουλου. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα, δεν προλαβαίνω να τα δω τώρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε ξανά αύριο αναλυτικά. Λέει ο κ. Αβραμόπουλος ότι η σχέση του με το Fight Impunity υπήρξε μια θεσμικά γνωστοποιημένη και εγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο κανόνων που διέπουν τις μεταγενέστερες δραστηριότητες πρώην μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιζόταν, λέει, το Fight Impunity κατά το χρόνο της πρώτης συμμετοχής ως μη κυβερνητική οργάνωση. Η δημόσια εικόνα ήταν συνδεδεμένη με προώθηση διεθνούς δικαιοσύνης, λογοδοσίας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι λειτουργούσε το Honorary Board της οργάνωσης. Σε αυτό σχήμα εμφανιζόταν διεθνείς προσωπικότητες, το λέγαμε τότε, πρώην αξιωματούχοι, πρόσωπα με κύρος, μεταξύ αυτών η Φεντερίκα Μοργκερίνη, ο Γκασνέφ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, η Έμα Μπονίνο, πρώην υπουργός της Ιταλίας. Πάρα πολύ, έχει εδώ μια λίστα με επισήμους. Έχει σημασία ότι ήταν όλοι αυτοί και το είχε γίνει πρόταση του κ. Αβραμόπουλου. Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Ευρωπαίος Επίτροπος το 19 και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας έπρεπε να γνωστοποιεί οποιαδήποτε συνεργασία. Τότε υπέβαλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει, αυτή την συνεργασία, η οποία και εγκρίθηκε, που αποτελεί το βασικό στοιχείο της υπόθεσης. Πράγματι, υπήρχε τιμητική αποζημίωση 5.000 ευρώ μεικτά για την περίοδο 21-22, που είχε γνωστοποιηθεί, λέει, και ο Σαββόπουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτέλεσε μέρος της θεσμικής αξιολόγησης, το ήξερε δηλαδή η Κομισιόν, δεν ήταν δηλαδή αδήλωτη, άτυπη ή παράπλευρη οικονομική σχέση.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

0: και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί ξανά εδώ και σήμερα στο Prisma 92 να σας πούμε και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησάκι μας. Παραμένει ζεστός με υψηλές θερμοκρασίες, πολλή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσσεως έως 2 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα πλαίσια The Market, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόγκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40. Τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market. Κάντε τις αγορές σας. Προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές. Πλέσας The Market, πάντα δίπλα σας με καλοκαιρινές προσφορές, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, για να μας πει πώς είναι η κίνηση αυτές τις ημέρες. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και εσείς και όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό, έχει παρατηρηθεί μία πτώση της τουριστικής κίνησης τον Ιούνιο, ενώ ο Μάιος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και μπήκε δυναμικά. Με συγχωρείτε, είναι και η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Ο Ιούνιος, ναι μεν έχουμε κόσμο, όμως η αγοραστική δύναμη των τουριστών που έρχονται όχι μόνο στο νησί μας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι και στην Ευρώπη. Και δυστυχώς, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή μου, είμαστε πάρα πολύ ακριβό νησί. Οι τιμές μας έχουν ξεφύγει. Όταν ένα ποτήρι μπύρα έχει 7 ευρώ, ένα μικρό ποτήρι μπύρα έχει 7 ευρώ, ένα μπουκάλι μπύρα έχει 4-4,5-5 ευρώ, μία οικογένεια που έρχεται για να κάνει τις διακοπές της εδώ, να χαρεί τις παραλίες μας, τις πάρα πολύ όμορφες. Μια οικογένεια με δύο παιδιά έχουν πάρει το πακέτο των διακοπών τους μέσα στο ξενοδοχείο που τους παρέχει εκτός από διαμονή και φαγητό και έχουν κάποια χρήματα για να τα χαλάσουν έξω, να φάνε κάπου, να δοκιμάσουν την παραδοσιακή μας ελληνική κουζίνα και την τοπική, να πάνε σε ένα μπαρ ή να ψωνίσουν ένα-δύο σουβενίρ. Αυτά. Λοιπόν, και δυστυχώς όταν βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν μαζί τους για να περάσουν τις διακοπές τους μία εβδομάδα, 4-5 ημέρες δεν τους φτάνουν για όλες αυτές τις ημέρες γιατί είμαστε πάρα πολύ ακριβοί. Πρέπει λοιπόν και εμείς να ρίξουμε λίγο τις τιμές μας. Έχω δει μέσα στην πόλη εστιατόρια που πέρυσι τέτοια εποχή ήταν ουρά ο κόσμος για να καθίσει, φέτος είναι άδεια. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος στην πλατεία το πολύ 11.30-12 η ώρα μένει στα μαγαζιά ελάχιστος, μετά αν κάνετε μία βόλτα στην πόλη μετά τις 12-12.30-1 η ώρα δεν θα δείτε κίνηση, δεν θα δείτε κόσμο, δεν κατεβαίνει ο κόσμος, οι τουρίστες στην πόλη μας τις απογευματινές ώρες. Προτιμούν να μένουν και να διασκεδάζουν μέσα στα ξενοδοχεία τους ή μέσα στις περιοχές τους. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν μας ακούει κάποιος, παρακαλώ, από τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να πληθεί ο πεζόδρομος της Αλεξάνδρου Ρώμα σε πάρα πολλά σημεία. Και σήμερα το πρωί που είχα κατέβει κάτω στην πόλη για δουλειές, υπάρχει βρωμιά, όχι σκουπίδια κάτω, αλλά από καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, νερά, λάσπες.
Θα πρέπει λοιπόν ο πεζόδρομός μας να καθαριστεί και να πληθεί και να η πλατεία Σολομού, εντάξει, καθαρή είναι, όμως υπάρχουν πάρα πολλές κολλημένες τσίχλες παντού. Δεν ξέρω, είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, μήπως θα μπορούσε να προμηθευτεί ο Δήμος, είναι ένα δικό μηχάνημα που δεν κοστίζει πολύ, λίγο, η τιμή του είναι πολύ φτηνή, για να, με το οποίο καθαρίζει τις τσίχλες από κάτω. Πάρα πολλές τσίχλες σε όλη την πόλη, δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος, προς Θεού, εμείς φταίμε, πετάμε τις τσίχλες μας κάτω, αλλά τουλάχιστον ο πεζόδρομός μας να είναι καθαρός. Δεν έχουμε που δεν έχουμε και πολύ τουρισμό, να μην είμαστε και καθαροί σαν πόλη. Και επίσης θα πρέπει να καθαριστούν και τα πεζοδρόμια εκεί που έχουν μαζευτεί οι κάδοι, δηλαδή πίσω από το θέατρο. Θα πρέπει το πεζοδρόμιο να καθαριστεί, βρωμάει, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα εκείνη η περιοχή και είναι κρίμα. Ένα τόσο ωραίο χτίριο πίσω, καθώς έτσι περνάς στην πίσω πλευρά του αυτού του υπέροχου κτηρίου, να βλέπεις αυτή τη βρώμα, το κυπάριο να κλαδευτεί εκεί, τα χόρτα εκεί έχουν πνίξει, τα δεντράκια που είναι σε εκείνο το κυπάριο, τα χόρτα. Λίγο έτσι προσοχή, 2 μήνες έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε full τουρισμό Ιούλιο-Αύγουστο. Πιστεύω ότι θα αρχίσουν να έρχονται οι Έλληνες και οι Ιταλοί, εντάξει, θέλω να πιστεύω. Ας είμαστε λίγο μέσα στην πόλη μας πιο καθαροί και πιο περιπτωτικοί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγες εξωτερικές ειδήσεις. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες εκεί και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών, βέβαια για λόγους έτσι εμπιστευτικούς. Έχουν μαζευτεί εκεί πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, και ενώ από την άλλη πλευρά η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο για να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει τα στρατεύματα του Λιβάνου, του Ισραήλ, να αποχωρήσουν από το νότιο Λίβανο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε στη Χεζμπολάχ. Συνεχίζονται λοιπόν οι συνομιλίες και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχει αποδεκατιστεί. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, να δούμε αν ευωδώσουν οι συνομιλίες και τερματιστεί ο πόλεμος τουλάχιστον σε εκείνο το μέτωπο, γιατί στο άλλο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εκεί τα πράγματα παραμένουν όπως είναι. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες πάρα πολλές επιθέσεις με drones και στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα. Ξανά εκτές οι ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας, και να ξέρετε ότι η Ρωσία δεν θα τα αφήσει αυτό. Περιμένουμε ανταπάντηση τις επόμενες ημέρες.

Πριν προχωρήσω στο επόμενο θέμα, να πούμε μαζί μας θα έχουμε σήμερα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε και να σχολιάσουμε μαζί το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τελικά, μετά από πάρα πολλές ημέρες, βρέθηκε η άτυχη Σταυρούλα στην Κρήτη. Έγινε αυτό, θα μένει σε χωράφι, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε το έγκλημα. Η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο ενοικιαστής που νίκιαζε το σπίτι, την ημέρα που επισκέφτηκε η Σταυρούλα, όπως λέγεται, για να πάρει το ενίκιο και για να δει σε τι κατάσταση βρήκε στο σπίτι, υπήρχε ένας διαπληκτισμός μαζί της. Η αστυνομία ερευνά για ποιο λόγο την σκότωσε. Μετά το έγκλημα είχε θάψει την σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι, σε ένα χωράφι που νίκιαζε ο ίδιος εκεί στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει μαχαιριές στο θώρακα, χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα με σιδερένιο αντικείμενο. Μετά από μια εξαιρετική δύσκολη νύχτα, η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Χανίων κατάφερε να αποσπάσουν την ομολογία του ενοικιαστή, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου. Βέβαια, πολλές ειδήσεις και πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ποιο λόγο έγινε το έγκλημα. Σήμερα το πρωί είδαμε και στις ενημερωτικές εκπομπές ότι μάλλον ίσως, δεν ξέρει κανένας, διατηρούσε και ερωτικό δεσμό με την άτυχη γυναίκα και υπήρξε ένας διαπληκτισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε λοιπόν ποιες άλλες ειδήσεις θα έχουμε σήμερα. Το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε στο νησί μας ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Έδωσε συνέντευξη τύπου την Κυριακή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Θα ακούσουμε αργότερα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη. Ήταν κατηγορηματικός, γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε δει ότι ο κύριος Κασελάκης πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ και ότι θα κάνει μια συνεργασία. Ήταν κατηγορηματικός, είπε ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομοι στις εκλογές και δεν πρόκειται να κάνει καμία συνεργασία πριν τις εκλογές, βέβαια, μετά, εάν και εφόσον μπει στη Βουλή και δεν υπάρχει την πρώτη Κυριακή δεν κερδίσει το πρώτο κόμμα, θα δει τι θα κάνει και ποιες συνεργασίες θα κάνει για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Ο κύριος Κασελάκης κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στο νησί συναντήθηκε με το επιμελητήριο, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύρθου, περπάτησε λίγο την πόλη, μίλησε με τους φορείς και αναχώρησε σήμερα το πρωί για άλλο προορισμό.

Πάμε σε μία είδηση που μας αφορά όλους. Τελευταία ημέρα, προσέξτε, είναι η σημερινή για τους ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και οικοπαίδων που υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, περίπου 600.000 δηλώσεις καθαρισμού έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας μας. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει εδώ και τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτός μας είπε για πρώτη φορά για την προθεσμία. Σήμερα λίγη προθεσμία, δεν θα δοθεί άλλη, κυρίες και κύριοι. Εάν όσοι δεν προλάβετε, προσοχή, δεν θα υπάρχει άλλη παράταση της προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, οι πολίτες οφείλουν να καταχωρήσουν τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα Καθάριστε Οικόπεδα, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ ή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τώρα, από την Τρίτη, 23 Ιουλίου, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, εάν έχετε ένα σπίτι δίπλα σε δάσος και το οικόπεδό σας γυτνιάζει με το δάσος και είναι ακαθάριστο, εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία θα υποβάλει σε εσάς πρόστιμο. Τα πρόστιμα που προβλέπονται τώρα είναι πάρα πολύ υψηλά. Προβλέπεται 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί δήλωση. 100 ευρώ όταν έχει γίνει καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση. Τώρα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου και πες ότι ξέχασες να κάνεις τη δήλωση, γιατί να πληρώσεις 100 ευρώ πρόστιμο. Και πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ακαθάριστο οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με χρέωση της σχετικής δαπάνης στον ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση που έχεις κάνει ψευδή δήλωση, δηλαδή ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου ενώ δεν το έχεις καθαρίσει και σε πιάσου, η φυλάκιση είναι 6 μήνες και η χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Πάμε παρακάτω για να δούμε την επόμενη είδησή μας, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύεται σε υψηλό προστάτη των Ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος από το Δήμο Ζακύνθου. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχουμε από το Δήμο, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο ιστορικό κτίριο, η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη σε υψηλό προστάτη Ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου από το Δήμαρχο κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Η απόφαση αυτή αποτελεί ύψιστη τιμητική διάκριση του Δήμου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε αναγνώριση της πολυετούς και διεθνώς αναγνωρισμένης προσφοράς του στην προαγωγή του πολιτισμού, της παιδείας, του διαλόγου μεταξύ των λαών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος κ. Στασινόπουλος θα απευθύνει προσφώνηση, θα αναγνωστεί το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η επίδοση της τιμητικής πλακέτας και του παπύρου της αναγόρευσης, καθώς και αναμνηστικού δώρου εκ μέρους του Δήμου. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κυρίου Βαρθολομαίου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης νωρίτερα, θα ανακηρυχτεί σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ το Δήμαρχο Ζακύνθου θα συνοδεύουν η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κυρία Μέρη Γαλαζούλα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Παναγιώτης Βριώνης, και ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου, εκπρόσωπος τύπου, κύριος Βασίλης Μούτσιος.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον τουριστικό πράκτορα κύριο Γιάννη Φιλιππόπολιτη.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Το κυρίες και κύριοι, λοιπόν, με τον τουρισμό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον τουριστικό πράκτορα, κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, για να δούμε πώς είναι η τουριστική κίνηση στο νησί μας, μια και πλησιάζουμε το τέλος του Ιουνίου. Κύριε Φιλιπποπολίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Μαριέτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας τα φώτα σας. Έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κόσμο, γιατί είναι κάπως έχουμε μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία για το πώς πάει ο Ιούνιος και πώς θα έρθει ο Ιούλιος.
1: Ναι, κόσμο έχουμε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και τα νούμερα λένε την αλήθεια. Είδαμε και τις στατιστικές του Μαΐου από το αεροδρόμιο. Μιλάμε για 11% αύξηση στις διεθνείς πτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν μπορούμε ακριβώς να κάνουμε την αποτίμηση σε διανυκτερεύσει πόσο κάτω είμαστε. Αλλά πάντως κόσμος υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τώρα υπάρχει κόσμος. Τώρα αυτή σε εισαγωγικά γκρίνια που υπάρχει έχει να κάνει με την καταναλωτική.

0: τον κόσμο.
1: Εννοείται, ναι. Και εμείς έχουμε, την αισθανόμαστε λίγο, πρέπει να πω, δηλαδή μιλώντας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, συνεργάτες από όλη την Ευρώπη, ναι. Το ίδιο μου λένε, ότι υπάρχει πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ μαζεμένος, φοβισμένος. Έχουμε και αυτό το σκοτσέζικο ντους που έχουμε με τον πόλεμο, ναι. Στο Ιράν, που μία μέρα έχουμε πόλεμο, την άλλη μέρα δεν έχουμε πόλεμο, την μία έχουμε ειρήνη, την άλλη έχουμε επιθέσεις. Mm-hmm. Με το Λίβαν και όλα αυτά, τα οποία τα ξέρετε όλοι, τα παρακολουθείτε. Ναι. Οπότε ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι φοβισμένος. Το last minute βέβαια είναι αρκετά δυνατό, δηλαδή υπάρχουν πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Αυτές τις κερδίζουν συνήθως αυτοί που κάνουν τις περισσότερες προσφορές. Mm. Αυτό ψάχνει ο κόσμος, κρατήσεις τελευταία στιγμή, ψάχνουν τις καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα ότι δεν θέλει, ενδεχομένως θέλουν να έρθουν πολύ περισσότερες στις ΑΕΚ, αλλά όταν θα βρουν καλύτερη τιμή σε κάποιο άλλο νησί ή σε κάποια άλλη χώρα, εννοείται θα επιλέξουν με βάση την τσέπη τους ως επιτοπλίστων.
0: Ναι. Είναι γεγονός ότι τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές σε σύγκριση με πέρυσι. Και αυτό
1: δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Όχι, ναι. Όχι, γιατί τα πακέτα, οι περισσότερες εταιρείες δεν ανεβάσαν τις τιμές. Δηλαδή, παρόλο ότι είχαν το δικαίωμα να ανεβάσουν τις τιμές, επειδή είχαν γίνει συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες, ήταν κλειδωμένες, να το πούμε έτσι, οι τιμές, ανεξάρτητα από την τεράστια αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα. Δεν δώσε πάρα πολλές εταιρείες, τουλάχιστον μιλάμε για τα πακέτα, έτσι, των tour operators, ήταν από 0 έως 20-30 ευρώ οι αυξήσεις πάνω, ναι. Στα πακέτα που είχαν ήδη κλειστεί, άρα μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσά. Τώρα στην ελεύθερη αγορά, είναι ελεύθερη αγορά, όπως ξέρετε, είναι ένας αλγόριθμος με βάση τη ζήτηση και την προσφορά. Όταν αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή. Και βλέπουμε, ας πούμε, και οι εταιρείες οι δικές μας κάνουν μεγάλες εκπτώσεις, στο Aegean και η Sky Express. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν πολλές θέσεις ελεύθερες. Δεν το κάνουν να είναι γεμάτα τα αεροπλάνα και να κάνουν εκπτώσεις. Προφανώς είναι άδεια τα αεροπλάνα και κάνουν μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Αλλά αυτοί που είχαν κλείσει, αυτοί που είχαν ήδη κλείσει τα πακέτα τους, δεν επιβαρύνθηκαν σχεδόν καθόλου. Του χρόνου θα φανούν βέβαια οι αυξήσεις, γιατί τότε χρειάζεται, εκεί θα φανούν στα πακέτα οι μεγάλες αυξήσεις λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στο κομμάτι αεροπορικές εταιρείες. Ναι. Δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, όχι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Το θέμα με το αεροδρόμιο, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
1: Ναι, πρέπει να το πούμε και αυτό, για να μην γκρινιάζουμε, να το πούμε έτσι. Τουλάχιστον 10 μέρες τώρα είναι σε κανονικά επίπεδα, δηλαδή το να έρθει ένας άνθρωπος και να περιμένει μισή ώρα, τρία τέταρτα, το θεωρεί φυσιολογικό, ειδικά εκτός, αυτοί που είναι εκτός Έγγεν. Οπότε έχει ομαλοποιηθεί, ήταν πάρα πολύ κακός ο Μάιος, πάρα πολύ κακός, αν δεν ήταν κάποιοι άτυχοι, να το πούμε έτσι, που ήταν στο τρίτο τσάρτερ που κατέβαινε την ίδια στιγμή από Αγγλία, κάνανε και 2 και 2,5 ώρες μέχρι να βγουν. Οι αφήξεις δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πούμε, δεν ήταν μόνο στη Ζάκυνθο, ήταν και στην Κέρκυρα, ήταν όχι τόσο χάλια, αλλά ήταν και εκεί δύσκολα, και βέβαια και σε άλλες χώρες παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, γιατί είναι οι διαδικασίες τέτοιες που παίρνουν χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες 10 μέρες έχει ομαλοποιηθεί πολύ η κατάσταση. Προφανώς και το ίντερνετ είναι καλύτερο. Σίγουρα υπάρχει, είναι περισσότεροι αστυνομικοί. Είναι 4 και 5 booth ανοιχτά σε κάθε πτήση. Οπότε φεύγει ο κόσμος, προχωράει πιο κανονικά.
0: Ευτυχώς. Το ίδιο πρόβλημα δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και στην Κέρκυρα, και στην Κέρκυρα ειδικά, και εκεί περιμένουν 1 και 2 ώρες. Στην ουρά, δεν είναι μόνο σε εμάς, δηλαδή αυτό το θέμα.
1: Κανένα συνάδελφο στην Κέρκυρα, δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί και εκεί η κατάσταση, αλλά και αυτοί είχαν το Μάιο που μιλούσαμε, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν και αυτοί παρόμοια προβλήματα, με μέσο βέβαια ώρα καθυστέρησης, ξέρω λίγο παραπάνω από 1 ώρα, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Εμείς περνάγαμε τη 1,5 ώρα μέσω όρο αναμονής.
0: Mm-hmm. Πώς προβλέπονται οι επόμενοι μήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος? Πάντως ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ένας πολύ καλός μήνας για το νησί μας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά ελεύθερα δωμάτια για Ιούλιο και Αύγουστο. Το βλέπουμε, γιατί έρχονται και προσφορές, ειδικά από τα πιο καλά ξενοδοχεία, ειδικά τα πεντάστερα. αυτοί που έχουν δηλαδή ελεύθερα δωμάτια για την, έχουν δωμάτια για την ελεύθερη αγορά μάλλον, έρχονται προσφορές, οπότε σημαίνει ότι υπάρχει διάθεση.

0: χρησιμότητα. Και μιλώντας πάλι και με συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά για Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε υπάρχει διαθεσιμότητα. Όπως είπαμε, ο πελάτης που δεν έχει κλείσει, που δεν έχει κλείσει μέχρι τα τέλη Φλεβάρι και πριν αρχίσει ο πόλεμος, γιατί από αρχές Μάρτη είχαμε τον πόλεμο, που πάγωσε τα πάντα για ένα μήνα. Οι υπόλοιποι πελάτες, δηλαδή από μέσα Απρίλη που ξεκίνησε το last minute, βαδίζουμε έτσι με μια αβεβαιότητα, η οποία φυσικά είναι αναμενόμενη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ο κόσμος περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, θέλει να κάνει διακοπές, αυτό είναι που κρατάμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κόσμος θέλει να είναι ανάγκη πια οι διακοπές, αλλά η επιλογή του είναι με βάση την τσέπη του, έτσι καθαρά, ναι, να το πούμε έτσι, πέρα από το τι του αρέσει. Ναι.
1: Παραμένουν οι Άγγλοι πρώτοι δύναμοι στο νησί μας.
0: Ναι, καλά, οι σχετισμοί δεν έχουν αλλάξει.
1: Η δεύτερη είναι η Πολωνία.
0: Η Πολωνία είναι πολύ κοντά της Ολλάνδος. Είδαμε ότι τον Μάιο ήταν περισσότεροι Ολλανδοί από τους Πολωνούς. Αλλά θα κλείσει, σίγουρα θα κλείσει η πολωνική αγορά πάνω από την Ολλανδική στο τέλος σεζόν, γιατί και αυτοί έχουν μια μεγάλη δυναμική. Βλέπουμε ότι κάνουν και επενδύσεις, δηλαδή αγοράζουν ξενοδοχεία, πολωνικές εταιρείες στο νησί μας, ή φτιάχνουν κάποιες άλλες εταιρείες. Βλέπουμε υπάρχει.
1: Έχουν αγοράσει και ξενοδοχεία εδώ οι Πολωνοί. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλοί Πολωνοί. Από άλλες χώρες, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, έχουμε επισκεψιμότητα.
0: Τα αναμενόμενα, αυτά που έχουμε λίγο πολύ κάθε χρόνο, είναι λίγο καλύτερα η Γερμανία, είναι λίγο καλύτερα, έχουν μπει και κάποιες επιπλέον πτήσεις, είναι μια καλύτερη εικόνα από τη γερμανική αγορά, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή εμείς δεν εισπράττουμε από, δυστυχώς, από την τεράστια γερμανική αγορά και την τεράστια γαλλική αγορά, εισπράττουμε ελάχιστα πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Να είναι καλά οι Άγγλοι, τι να κάνουμε. Ευτυχώς που
1: να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε σαν νησί να προσελκύσουμε τουρίστες από την Αμερική, Αμερικανούς, βέβαια μέσω Αθήνας, έτσι?
0: Εντάξει, αυτά είναι, υπάρχουν τόσες χιλιάδες επιλογές έχουν οι Αμερικάνοι, ναι, που και αυτοί που έρχονται είναι πολύ καλό, ενώ πέρα από τους Ελληνοαμερικάνους που έχουν οι ρίζες από εδώ και τα λοιπά, οι Ελληνοαμερικάνους που θέλουν να γυρίσουν κάθε χρόνο κάποια επιπλέον νησιά, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω η αμερικανική αγορά είναι άπια στο όνειρο, δηλαδή κακά τα ψέματα. Εντάξει, θα έρθουν, θα πάνε οι πιο πλούσιοι, Μύκονο, Σαντορίνη, και ένα μικρό κομμάτι θα πάρουμε κι εμείς, αλλά γενικότερα δεν είναι εύκολο. Όπως ξέρετε, οι Αμερικάνοι έχουν την Καραϊβική, έχουν τόσες επιλογές και μέσα στη χώρα τους. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω ότι έχουμε εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε και να δυναμώσουμε, αν γίνεται.
1: Γερμανία.
0: Εγώ τουλάχιστον.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, Γερμανία, Γαλλία. Δεν τα έχω καταφέρει εγώ, να πω την αλήθεια, τόσα χρόνια. Είναι το παραπονό μου, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, μπορεί να ανέβουν τα νούμερα. Δεν ξέρω. Μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτές που να ανέβουν τα νούμερα από αυτές τις χώρες, γιατί ξέρουμε ότι οι Γερμανοί έρχονται σχεδόν όσοι οι Άγγλοι, και εδώ έρχονται ούτε το 10% των Άγγλων, ας πούμε, δεν έρχεται στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, μάλιστα. Τι να πω, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή συνέχεια της τουριστικής σεζόν. Τα ίδια και τα ίδια λέμε.
0: Δυστυχώς έχει
1: το ειδικό δίκτυο, ξανά τα προβλήματα,
0: ναι, το ειδικό δίκτυο, ναι, τη κίνηση που είναι πλέον, είναι πάρα πολύ δύσκολη κίνηση, το ότι είναι ολονών τα νεύρα σπασμένα και οδηγάνε περίεργα πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό το βλέπουμε, το βιώνουμε όλοι μας κάθε μέρα στους δρόμους. Τι να πούμε, εντάξει, είναι σημεία των καιρών αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε περιοχές όπως εδώ που υπάρχει πολλής κόσμος, κυκλοφορεί πάρα πολλής κόσμος. Τι να πούμε για τις γουρούνες και τα μηχανάκια και τα ατυχήματα. Γινόμαστε πια γραφικοί να λέμε τέτοια και τέτοια, αφού αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν παίρνουν κάποια δραστικά μέτρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς.
1: Μάλιστα. Εσάς, έτσι, για να κλείσουμε, ποιο είναι το πρώτο παράπονο που σας λένε οι πελάτες σας, που ακούτε?
0: Κοιτάξτε, για το μέχρι τώρα τα παράπονα που βλέπαμε και διαβάζαμε ήταν, επειδή λαμβάνουμε τα παράπονα του Μαΐου, ήταν το αεροδρόμιο, ήταν το νούμερο ένα παράπονο, να το πούμε έτσι, οι καθυστερήσεις για τους Βρετανούς τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, ας πούμε, παράπονα όσον αφορά και επιμέρους ζητήματα σε κάποια ξενοδοχεία, Υπάρχουν και οι επαγγελματίες παραπονάχηδες που λέγω που θα γράψουν κάποια σχόλια ή θα ζητήσουν κάποια αποζημίωση. Αλλά μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι λένε, ας πούμε, ότι, ξέρω εγώ, ότι δεν μου έχουν πει τουλάχιστον στην δικιά μου αντίληψη ότι το νερό μας βρωμάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμείς το ξέρουμε. Αλλά,
1: δεν το καταλαβαίνουν. Ναι.
0: Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοια θέματα. Εντάξει, για την κίνηση το λένε, για το πάρκινγκ στην πόλη, ότι δυσκολεύονται, ότι είναι αδύνατο μάλλον, όχι δεν δυσκολεύονται. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ, ούτε καν σε αυτά που πληρώνεις δεν υπάρχει.
1: Και τι τους αρέσει πιο πολύ, παραλίες, το φαγητό ή...
0: Η ομορφιά του νησιού και η φυσική ομορφιά του νησιού και οι παραλίες και ο κόσμος τους αρέσει. Εντάξει, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι ευγενικοί και ευχάριστοι και τα λοιπά. Δηλαδή η φιλοξενία παραμένει το ισχυρό μας όπλο, μπορώ να πω, εκτός από την ομορφιά του νησιού που είναι δεδομένη. Το δεύτερο ισχυρό μας όπλο πιστεύω ότι είναι η φιλοξενία και το χαμόγελο και η ευγένεια, που δόξα τω Θεώ το έχουμε αυτό, ας πούμε, σαν Ζάκυνθος. Και προφανώς το υιοθετούν και άλλες εθνικότητες που έχουν δημιουργήσει επενδύσεις ή επιχειρήσεις στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Όταν συνεχίζουν με αυτή τη λογική που είναι το σημαντικότερο.
1: Μάλιστα.
0: Η ευγένεια. Mm-hmm. Ναι.
1: Κύριε Φιλιππολίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μας λέτε έτσι αρκετά πράγματα για το πώς πάει ο τουρισμός εδώ στο νησί μας. Την από κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λίγο παραπάνω έτσι προσοχή και από τους επαγγελματίες του τουρισμού χρειάζεται.
0: Ναι. Είναι απλή συνταγή. Δηλαδή, εγώ είχα κάνει μια πρόταση πριν από 25 χρόνια στο ραδιόφωνο και έτσι πρέπει να την επαναλάβω και τώρα. Λέω, γιατί δεν βάζουμε 500 ευρώ πρόστιμο σε όποιον πετάει σκουπίδια στο δρόμο από το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Την είχα κάνει εδώ 25-30 χρόνια. Το είχα δει στην Αμερική και μ' άρεσε. Και λέω, γραφεί ότι όποιος πετάει σκουπίδια. Και βλέπετε τώρα πάλι το χαμό. Δηλαδή, το πιο απλό πράγμα. Εντάξει, τις καλύτερες κάμερες θα μπουν αργά ή γρήγορα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, η αηδία, συγγνώμη κιόλας, ας πούμε, που το λέω και έτσι, το να γεμίζουν με σκουπίδια, με κοκακόλες, με μπύρες, με οτιδήποτε, με αυτοκαφέδες, τα πετάνε αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπάρχουν οι ελάχιστοι αυτοί που δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί μόνο με την τσέπη μας. Η τσέπη μας πονάει. Δηλαδή, εγώ το πρώτο που θα έκανα, αν μπορούσα, θα ήταν αυτό, να βάλω έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε όποιον πετάει από το αυτοκίνητο σκουπίδια.
1: Και άμα το δείχνει η κάμερα, έτσι, θα πρέπει να έχουμε κάμερες και στους δρόμους και όπως είναι στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
0: Εντάξει, θα μπουν κάποια στιγμή και κάμερες, ή τουλάχιστον να το ξέρει ο άλλος ότι μπορεί να είναι η αστυνομία στη γωνία, να ξέρει ότι είναι αδίκημα.
1: Αν και ο κόσμος, εντάξει, αν πούμε εδώ και 25 χρόνια πώς ήταν, είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένος. Λίγο.
0: Ναι, απλά είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που ζει πια στο νησί και πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα, οπότε αυτή η βρωμιά που υπάρχει, ας το πούμε, στους τάφους που φαίνεται όταν κόβονται και τα χόρτα που τα βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες, είναι κάτι το αποκρουστικό.
1: Δηλαδή κόβεις τα χόρτα.
0: Να διαφυλάξουμε λίγο το νησί μας, ας πούμε.
1: Καμιά φορά λες να καλύτερα να μην κόβονται τα χόρτα. Όταν κόβεις τα πόρτα θα πρέπει να καθαρίζονται και οι τράφοι. Υπάρχει άλλο σχέδιο.
0: Εντάξει, θα πρέπει να γίνει παιδεία ή αλλιώς να υπάρχουν πολύ βαριά πρόστιμα για αυτούς που βρωμίζουν τον τόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο από όλα. Τέλος πάντων, μπορούμε να λέμε πολλά.
1: Βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Να δούμε μία άλλη είδηση για τις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στο μέτωπο των ερευνών για υδρογονάθρα και στην Ελλάδα, καθώς εισέρχεται στην τελική φάση η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης δυτικά της Κέρκυρας, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνες στον Κυπαρισιακό κόλπο μετά την είσοδο της Σεύρων στο λεγόμενο Block 10. Τώρα, η συμμετοχή της Αμερικανικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ανέρχεται στο 70% της παραχώρησης. Η διαδικασία έγκρισης ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιταχύνει τον σχεδιασμό για τα επόμενα στάδια των ερευνών. Το Block 10 βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς έχουν προηγηθεί γεωλογικές και περιβαλλοντολογικές μελέτες, αλλά και εκτεταμένες δυσδιάστατες και σεισμικές έρευνες. Το επόμενο βήμα τώρα περιλαμβάνει νέες σεισμικές καταγραφές στο γειτονικό Block Α2 και την αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν προκειμένου να ληφθεί απόφαση για πιθανή ερευνητική γεώτρηση από το 2017 ή το 2027 ή το 2028. Τώρα, η συγκεκριμένη αυτή γεώτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάθρακες που πραγματοποιείται στην Ελλάδα έπειτα από 4 δεκαετίες. Το επόμενο διάστημα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την υποστήριξη του έργου, μεταξύ των οποίων θα είναι και η επιλογή του λιμανιού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών, ενώ υποψήφιες επιλογές παραμένει η Πάτρα, η Ιγουμενίτσα και το λιμάνι του Αστακού. Παράλληλα τώρα έως τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί και η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία θα ενσωματώσει και τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντολογικής έρευνας και την καταγραφή του θαλάσσιου βυθού. Αυτά λοιπόν για την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα θα ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας το 2027 ή το 2028, αν έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι μελέτες. Τώρα υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές περιβαλλοντολογικές οργανώσεις για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι γεωτρήσεις στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Ιωνίου. Αντιδρούν όλες αυτές οι οργανώσεις. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ την Μέντασετ, την εκπρόσωπο της Μέντασετ, η οποία μας είπε για τους λόγους και τους οποίους αντιδρούν. Θα δούμε πώς εξελιχθεί και εκεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Ήταν το πρωί στη Δημοτική Επιτροπή. Να δούμε ποια θέματα απασχόλησαν την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα. Με τον κύριο Πέτα μετά τη μία θα μιλήσουμε για τα τελευταία θέματα που τέθηκαν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρα πολλά θέματα τα είχε βάλει η δύναμη ελπίδας. Να δούμε αν τους ικανοποίησαν οι αποφάσεις που πήρε, οι απαντήσεις που έδωσε ο Δήμος και για τον Ναυάγιο, για την Μπόχαλη, για τον Μακρύ Γυαλό και κάποια άλλα σημαντικά θέματα που έβαλε ο συνδυασμός. Πάμε να δούμε κάποιο, πριν πάμε στο διάλειμμα των ΜΙΑ, για από την κυβέρνηση κάποιες ειδήσεις. Έχουν οριστεί πάρα πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε πολιτισμό, οικονομία, στέγαση και ασφάλεια στο επίκεντρο του εβδομαδιαίου απολογισμού της κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης. Είδαμε εκεί στην Ακρόπολη που απομακρύθηκε κανείς καλωσκές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα και την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκαν και άλλα είδη πολιτισμού που ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν στο τελευταίο διάστημα σε πολλές νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως η αποκατάσταση μνημείων στη Σίμη, στη Ρόδο, στην Χάλκη, όπου εκεί δημιουργήθηκε ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο.
Όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσονται στη στρατηγική διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Φαίνεται ότι εκεί στα κυβερνητικά επιτελεία έχουν φουλάρει τις μηχανές για τα καλά. Ήδη έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Πέτρο.

0: ειδήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζένουμπα.
1: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Prisma 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους τους ακροατές μας.
0: Είσαστε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Είχατε κάποια...
1: Είχαμε διάφορα θέματα τα οποία ήρθαν στην Δημοτική Επιτροπή. Ένα από τα πιο σοβαρά ήταν και αυτό της καονιστικής, όπου ήρθαν κάποιες τροποποιήσεις, όπου θα έχουμε βέβαια και δυνατότητα να τα συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ανοιχτές πόρτες και να έχουν δυνατότητα οι συμπολίτες μας να τις ακούσουν.
0: Ναι.
1: Η βασική μας συλλογιστική είναι ότι μια οποιαδήποτε καονιστική και αν υπάρχει, είτε θέλουμε να τροποποιηθεί είτε θέλουμε να ισχύσει υπάρχουσα, θα πρέπει να υπάρχουν εκείνοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και εκείνες οι υπηρεσίες για να εφαρμόζουν τις οποιαδήποτε τύπου καονιστικές, όχι μόνο στην πόλη, αλλά επίσης και στις τουριστικές περιοχές, γιατί δεν πρέπει να είναι μόνο η πόλη η οποία θα πρέπει να είναι υπό έλεγχο, συνεχή έλεγχο, αν γίνεται έλεγχος, αλλά θα πρέπει ανάλογα και οι υπηρεσίες να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους και στις περιοχές τουριστικές, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναρχία και πολύ περισσότερο βέβαια και στην πόλη μας.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς τώρα είχατε πάει στην παρουσίαση του Open Mall? Όχι, δεν είχατε πάει.
1: Δεν ήμασταν παρόντες, όχι, αλλά ξέραμε τι θα συναντήσουμε και ξέραμε περί τίνος πρόκειται, όπως θεωρήσαμε ότι δεν ήταν κάτι πρόσφορο για μας να πάμε στο Open Mall. Έτσι κι αλλιώς η προτερή απουσία όλων των φορέων και του κόσμου αποδεικνύουν ότι αυτό το Open Mall επί της ουσίας έχει αποτύχει, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να δούμε και να εφαρμόζεται, τόσο όσον αφορά τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι τραγικά όσον αφορά την προσβασιμότητα και την προσέλευσή τους από ανθρώπους, είτε με καροτσάκια, είτε μικρά παιδιά, είτε ηλικιωμένοι, είτε και μη ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι, όπου άμα κάποιος το περιδιαβαίνει καθημερινά θα πρέπει να πηγαίνει σε ορθοπαιδικό. Δηλαδή έχουν κάνει χρυσές δουλειές οι ορθοπαιδικοί με αυτό κυβόλητο, με τσόγο που έχει μπει και με τον τρόπο που έχει μπει σε αυτές τις περιοχές του Open Mall, αλλά και με τον τρόπο αξιοποίησης τους από παρακείμενες επιχειρήσεις, όπου βλέπουμε σε ορισμένες των περιπτώσεων η προσβασιμότητα για τους πεζούς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ο αρχικός σκοπός που ήταν η ελεύθερη πρόσβαση για αμαία και για τον απλό συμπολίτη, δηλαδή να μπορεί να περπατάει και να πηγαίνει στις δουλειές του, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία για όλους εμάς, τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, για να σχολιάσουμε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μιλήσει και με τον επικεφαλής, τον κύριο Τσιρουνάκη. Εσείς σας ικανοποιούν μάλλον οι απαντήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος για τα θέματα που είχατε υποβάλει?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τρόπος όπου έγινε όλη αυτή η διαδικασία ήταν εξοντοτική από την άποψη ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε μετά τις 8 για τα θέματα που θέσαμε. Οι δύο διαφορετικές συνεδράσεις, οι οποίες εντάχθηκαν την ίδια μέρα, θεωρούμε ότι ήταν λάθος, το έχουμε καταθέσει. Έτσι, δημιουργώντας έτσι θέματα τόσο στους συναδέλφους που είχαν να εισηγηθούν θέματα τα οποία εισηγήθηκαν 10.30 και 10.30 ώρα το βράδυ, καταλαβαίνουμε αυτά είναι απάνθρωπες διαδικασίες για θέματα πολύ σοβαρά, όπου έφερε η μειοψηφία και εμείς αλλά και η Ελλάσσον αντιπολίτευση του κύριου Αρετάκη, για θέματα που αφορούν τις υποδομές μας και γενικότερα το μέλη γενέση της Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία σηκώνει το Γάντι, φέρνει τα θέματα, τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη Ζακυνθινή κοινωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το πρέπει να καταλάβετε, κύριε Ποταμίτη, και εμείς έχουμε συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Ο τρόπος δράσης μας είναι διαμέσου των τοποθετήσεων στα Δημοτικά Συμβούλια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν ήταν οι απαντήσεις οι οποίες θα περίμενε κανείς. Ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τις διαφορετικές αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν διάφορες υπηρεσίες, του ποιού μπορεί να ανήκει ο δρόμος, ότι περιμένουμε διάφορες διευκρινήσεις και εγκρίσεις από διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία, λέγοντάς μας επί της ουσίας ότι ο Δήμος όλα καλά τα έχει πράξει, αλλά κατά κάποιο τρόπο το κράτος και οι διδαλώδεις διαδικασίες του κράτους είναι αυτές που φταίνε. έστω και αν έχουν ξεκινήσει, αν έχουν περάσει 3 χρόνια από όσο έχουν ανακοινωθεί κάποια έργα από την Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Αυτό προφανώς και μας δεν μας καλύπτει την ίδια ώρα που βλέπουμε τόσο τον κύριο Δήμαρχο αλλά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής να πηγαίνουν έρχονται στα Υπουργεία, να έχουν ανακοινωθεί τόσα εκατομμύρια για το νησί μας που επί της ουσίας τίποτα από αυτά δεν έχει πέσει σε πραγματικό χρόνο, αλλά και βέβαια η καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας σε πολλές περιπτώσεις έχει χειροτερέψει.
0: Μάλιστα. Για το θέμα το... εκτός από το ναυάγιο, για την Μπόχαλη και για την Μπόχαλη.
1: Ο συνδυασμός το έφερε 4η φορά, ναι, να τονίσουμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: το έφερε 4η.
0: Ναι. Μάθαμε και εμείς ότι χρειάζεται έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία, κάτι που δεν ήταν γνωστό. Ούτε
1: κάθε
0: και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν το ξέρει.
1: Κάθε φορά βγαίνει κάτι καινούργιο, κύριε Ποταμίτη, και όσο κάθε φορά που το φέρνουμε μαθαίνουμε και μια διαφορετική έκδοση από τη Δημοτική Αρχή για το τι μπορεί να φταίει, ναι, δημιουργώντας σε όλους μας απορίες για κατά πόσο δηλαδή η Δημοτική Αρχή κοιτάει με σοβαρότητα τα θέματα, αν τα προγραμματίζει σωστά, αν τους δίνει τη δέουσα σημασία και αν...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Έχουμε ένα πρόβλημα με την γραμμή. Αμέσως θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτα αμέσως.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Κύριε Πέτα, σας ακούμε.
1: Ναι, ελπίζω να μην έβαλε κάποιο το κεράκι του για να πέσουν οι γραμμές και από τα μύτια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήθελα να το πιστέψω αυτό.
0: Για την Μπόχαλη.
1: Ναι, η Μπόχαλη. Ναι. Η Μπόχαλη, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρει αρκετές φορές τόσο με τον πρόεδρο αλλά και με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής εκεί. Τα πρανή της Μπόχαλης ανά πάσα και στιγμή μια πυρκαγιά, είτε μια πλημμύρα ή βροχόπτωση μπορεί να έρθει και μετακυληθεί στο κέντρο της πόλης και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Έχουν περάσει 3 χρόνια ήδη με την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή. Υπήρχαν μελέτες και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αν κανείς πάει και περιδιαβεί την περιοχή, θα καταλάβει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και διάφοροι δρόμοι διαφυγής, οι οποίοι υπάρχουν προς και από το Κάστρο και την Μπόχαλη, είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν θέματα, τόσο και με τις κακοτεχνίες όσον αφορά τα έργα που έγιναν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν θέματα με τη φύλαξη της Μπόχαλης, που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία φύλαξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν θέματα πολιτικής προστασίας, θέματα τα οποία τα έχει αναδείξει ο συνάδελφος, ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο της περιοχής, αλλά δυστυχώς όμως και όσες συναντήσεις αν έχουν γίνει μαζί με τη Δημοτική Αρχή και κατοίκους της περιοχής, ναι, δεν έχει κινητοποιηθεί καθόλου η κατάσταση. Επίσης η Κούρσουλα είναι κλειστή, οδοί διαφυγής, πολύ σημαντικοί οδοί διαφυγής παραμένουν κλειστοί. Υπάρχουν δικαιολογίες πλέον της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που όσο καταλαβαίνετε κάθε φορά που το φέρνουμε βγαίνει και κάτι καινούριο. Όπως το ξαναείπα ότι είναι η 4η φορά που το φέραμε το θέμα της Μπόχαλης, ναι, εμείς σαν αιρετοί πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε στείλει έγγραφα επανειλημμένα τόσο εμείς όσο και το τοπικό συμβούλιο. Θα πρέπει ο κύριος Δήμαρχος και η παρούσα αρχή να δει το θέμα πραγματικά σοβαρά, διότι πλέον που μπαίνουμε, έχουμε πει για τα καλά στην αντιπυρική περίοδο, αλλά και βέβαια σε λίγο θα ξεκινήσουν οι βροχές, τώρα θα πρέπει να γίνουν τα έργα. Όχι το Δεκέμβρη μήνα, γιατί άμα φτάσει πάλι Νοέμβρη-Δεκέμβρη και ξεκινήσουν οι βροχές, πάλι θα μας πούνε ότι βρέχει και δεν μπορούμε να κάνουμε τα έργα. Οπότε πότε θα γίνουν αυτά τα έργα, κύριε Ποταμίτη? Είναι σημαντικά θέματα που δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε θεατές όλων αυτών των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου? Ξέρουν κάτι, τι φοβούνται? Ότι είχαμε τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι θα γίνει μια ήπια μορφής ανάπλασης και ο χώρος θα είναι ελεύθερος και προσβάσιμος για τους κατοίκους. Εσείς
1: ναι, αυτό δεν είχε ξαναυποθεί. Το ακούσαμε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από την δική μου εισήγηση, αλλά και βέβαια την βροντερή παρουσία δεκάδων συμπολιτών μας της προεργής, αλλά και βέβαια της Ισακίνθου. Ήταν κάτι το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά. Διότι όταν βλέπουμε να δίνονται με απευθείας αναθέσεις οι μελέτες τέτοιες σημαντικές για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε γραφεία των Αθηνών, την ίδια ώρα που υπάρχουν δεκάδες αρχιτεκτονικά γραφεία, ή τέλος πάντων θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαδικασία όπου ο καθένας θα μπορούσε να καταθέσει το σχέδιό του για το, ναι, πώς ας πούμε βλέπει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, μας μπαίνουν διάφορες σκέψεις για τον τρόπο όπου δηλαδή δίνονται σε απευθείας αναθέσεις και με τον χρόνο το βιαστικό που δόθηκαν λίγο πριν λήξει ο χρόνος, ναι, αυτές οι απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένα μελητικά γραφεία της Αθήνας, όπου έχουμε δει να παίρνουν και άλλο είδος έργα στη Ζάκυνθο με ερωτηματικά, πραγματικά μας δημιουργούν διάφορες απορίες. Επίσης, ο τρόπος όπου έγινε όσον αφορά την γραμμή Αιγιαλού, που βλέπουμε να έχει γίνει και σε άλλα μέτωπα, παραλιακά μέτωπα, όπως τελευταία του Γαϊδάρου και άλλων περιοχών, με τελική ανάπτυξη επιχειρήσεων, κόβοντας αυτή την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία, όπου για αρκετά χρόνια, δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια, είχε τη δυνατότητα ο συμπολίτης μας να πηγαίνει στην παραλία ελεύθερα προσβάσιμα, και βλέπουμε ότι αυτό να φτιάχνονται κάποιες μονάδες ή διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες να πάρουν στον χώρο, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, θέτει και κινητοποιεί όλους τους ακινθινούς, πολύ περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής εκεί, διότι ναι, μεν μας αφορά όλους, αλλά οφείλουμε και οφείλουν να έχουν λόγο οι μόνιμοι κάτοικοι, διότι αυτοί είναι όπου καθημερινά θα ζουν με την οποιαδήποτε ανάπλαση της περιοχής. Εμείς θα πηγαίνουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, θα περιδιαβαίνουμε την περιοχή, αλλά στο τέλος τι θα μένουν και θα ζουν με την ανάπλαση οι κάτοικοι της περιοχής, όπου θα πρέπει να βρουν θέσεις στάθμευσης, όπου θα είχαν συνηθίσει να βλέπουν το πράσινο και το γαλάζιο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μιλάμε για έπιες μορφές ανάπτυξης. Μας δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά για τον τρόπο ή την εμπορική διαχείριση της πλάστεως, διότι εκεί είναι πλέον το θέμα. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε να προβλέψω κάποια πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες, κινητοποιούν μια κατάσταση, ήδη έδειξε η κοινή κοινωνία ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά στο άκουσμα όλων αυτών. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Εμείς ξανατονίσω ότι έχουμε μελέτη για το πώς βλέπουμε το παραλιακό μέτωπο, ναι. Κάτι που το δημοσιεύσαμε και το δώσαμε στη Ζακυνθινή κοινωνία προεκλογικά. Δηλαδή οι Ζακυνθινοί γνώριζαν ποιο ήταν η σκέψη μας και το όραμά μας για το παραλιακό μέτωπο Κρυονέρι μέχρι και Αργάση. Ναι. Αντιθέτως όμως από την παρούσα Δημοτική Αρχή τα βλέπουμε όλα είναι κρυπτό ή με υπόγειες διαδικασίες ή με μη φανερές διαδικασίες και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα από όλους μας και έστω αυτή η μικρή ανακοίνωση από τον κύριο Δήμαρχο για έπια μορφής ανάπλαση είναι κάτι πλέον αυτό, κάτι το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε τόσο εμείς όσο βέβαια και οι συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν κύριε Πέτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε διαθεστή σας και τα παρακολουθούμε, κύριε Ποταμίτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Να ξέρουν οι Ζακυνθινοί ότι είτε αφορά τη σβολή με τον Άγιο Νικόλα, είτε το κερί, είτε το κρυονέρι, δίνουμε την δέουσα σημασία σε όλες αυτές τις περιοχές, όσο έχουν και την υποχρέωση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εχθές το απόγευμα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης.
1: Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στη Ζάκυνθο, στο όμορφο νησί μας, τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, που έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, να δει από κοντά και τις ομορφιές του νησιού μας, να ακούσει και τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε και εμείς το πρόγραμμά του, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Σίμος και ευχαριστώ θερμά και το συνεργείο και όλους εσάς που είστε εδώ για να ακούσετε τον Στέφανο από κοντά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, για την προσοχή σας. Όντως επισκεφτήκαμε σήμερα με τη Ραλία Χριστίδου την βουλεύτριά μας και τον Βασίλη Σίμο, παιδί της αγοράς, πρόεδρος της ψαραγοράς στην Βαρβάκιο, στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνει τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ καλά και εκείνος εδώ στο δρόμο μαζί σε μια περιοδία η οποία δεν είναι προεκλογική όπως ήθιστε να γίνεται από τα παραδοσιακά κόμματα, διότι εμείς τρέχουμε όλη την ώρα, ακούμε τον κόσμο, έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις και τομές για σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν την σημερινή εποχή και το μέλλον της πατρίδας μας. Η Ζάκυνθος είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστιες προοπτικές που αντιμετωπίζει δυστυχώς πολύ βαθιά ριζωμένα ζητήματα. Μερικά είναι και σχετικά εύκολα να λυθούν, αλλά είναι ριζωμένα τα συμφέροντα γύρω από αυτά. Με πρώτο και πιο αξιοσημείωτο το ζήτημα του νερού, το γεγονός ότι χάνεται 60% του νερού σε ένα δίκτυο που πολύ απλά θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί αντί να κερδίζουν λίγες τσέπες που μεταφέρουν νερό στο νησί. Άρα αυτό το οποίο λέω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι Δημοκράτες, ένα νέο κόμμα που μπορεί να έχει μία ιστορία όσον αφορά την δική μου πορεία από την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό πλέγμα πολιτικών που προτείνουμε, που είναι κεντρώες, ρεαλιστικές, ανθρωπιστικές, βαθιά κοινωνικές, αλλά βαθιά φιλελεύθερες συγχρόνως πολιτικές, είναι το μέλλον της πολιτικής, κατά την γνώμη μου, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί από τον ξύλινο λόγο, από την ανικανότητα τους επαγγελματίες πολιτικούς, την διχόνοια ότι αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός και πολύ απλά ψάχνει πλέον έναν τρόπο η πολιτική να γίνει τρόπος βελτίωσης της ζωής του. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά οποιαδήποτε έννοια ρομαντισμού σχετικά με την πολιτική. Η πολιτική με ήττα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Και βαθιά στην καρδιά της η πολιτική πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικεί στην ευτυχία του. Μου είπανε πολλοί από τους φορείς και τους κατοίκους εδώ πόσο απογοητευμένοι είναι που τα παιδιά τους δεν μένουν εδώ. Σε ένα νησί το οποίο ενώ διαπρέπει στα νούμερα του τουρισμού βιώνει μεγάλη παραβατικότητα, βιώνει εγκληματικότητα, βιώνει έλλειψη εισοδήματος λόγω της μείωσης της ρευστότητας από τον τουρισμό βάσει των τωρινών συνθήκων και παράλληλα ενός κράτους που έχει δυστυχώς καταντήσει να γίνεται συνέτερος των επιχειρήσεων, όλη την ώρα να ζητά προκαταβολές φόρων και όλο αυτό το καταπιεστικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται απέναντι στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και στον ελεύθερο επαγγελματία. Είναι πρώτα κλέφτης και μετά πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Αντί να έχουμε μια φορολογία κοινής λογικής, σταθερή, με ένα αποδοτικό λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία του, όχι άδειες οι οποίες δίνονται μετά από μήνες και χρόνια σε ένα χωροταξικό το οποίο δεν υπάρχει, όχι ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο πάλι πρέπει να περιμένεις χρόνια για να ξεμπλέξεις και αν είναι σωστή και απονομή δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα η οποία ενώ έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια στήριξη στα τελευταία 7 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δανεισμό, φτηνό δανεισμό και σε χορηγίες, σε χρηματοδότηση, δυστυχώς δεν έχουμε φτιάξει την εξωστρέφειά μας, την ανθεκτικότητά μας. Και η Ζάκυνθος θα πρέπει να ήταν πρότυπο ανθεκτικότητας, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα που πάλι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και λόγω των κόκκινων δανείων, όπως μας είπε και ο αντίστοιχος φορέας, ο αγροτικός συνεταιρισμός πριν. Το ίδιο ακούμε και από το επιμελητήριο, το ίδιο ακούμε ακόμα και σε πιο νευραλγικά για την ζωή προβλήματα, όπως είναι το θέμα της υγείας. Όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει τη χημειοθεραπεία του στη Ζάκυνθο. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχει 40.000 μόνιμους κατοίκους, συν ένα μεγαλύτερο ποσοστό που δουλεύουν εδώ, αν και είναι σε καταλόγους άλλων δήμων, συν όσους έρχονται το καλοκαίρι ή τη σεζόν, που αυξάνεται ο πληθυσμός ραγδαία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί σε ένα τέτοιο νοσοκομείο ή σε ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει τόσα πολλά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία παραλία που να είναι προσβάσιμη. Νομίζω ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά δημοκρατίας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα όταν τα Ιόνια νησιά μας, που είναι η πύλη προς την Ευρώπη και τη Δύση, μένουν τόσο πίσω. Άρα θέλουμε να πούμε σε όλες και όλους που μας ακούτε ότι λύσεις υπάρχουν, μια νέα πολιτική κουλτούρα μπορεί να υπάρξει, είμαστε εδώ ως δημοκράτες να την φέρουμε. Δεν διεκδικούμε την τυφλή εμπιστοσύνη σας ή κάποια χάρη από σας. Αυτό που θέλουμε είναι να μας ακούσετε. Και εάν μας δώσετε την ευκαιρία να μας ακούσετε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας στηρίξετε να μπούμε στη Βουλή. Διότι η επόμενη Βουλή χρειάζεται να έχει υγιείς δυνάμεις, ορθολογικές δυνάμεις. Νομίζω ξέρετε ποιοι έχουν αποτύχει στο παρελθόν, ξέρετε ποιοι δεν έχουν φέρει βελτίωση στη ζωή σας τα τελευταία 7 χρόνια και ξέρετε ποιοι αναδεικνύονται τώρα και από ένα πολύ συγκεκριμένο μηντιακό σύστημα στη βάση του λαϊκισμού και της εκδίκησης. Και ενώ χρειάζεται φυσικά μια μεγάλη τομή στα θεσμικά μας, στο να έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να καταργηθούν οι ασυλίες των βουλευτών και των υπουργών, παράλληλα χρειαζόμαστε τεράστιες τομές στο φορολογικό σύστημα, στη γραφειοκρατία, με ένα ταμείο μετάβασης για τα κόκκινα δάνεια, για να μπορεί ο κόσμος να αντέξει, στην παιδεία μας που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν αποφυτούν τα παιδιά με δεξιότητες ή με ενσυναίσθηση που χρειάζεται, αλλά και με δεξιότητες αντίστοιχη των προκλήσεων της εποχής. Στην υγεία, που πώς μπορείς να έχεις αποκέντρωση όταν δεν είσαι τελεχωμένα το νοσοκομείο στην περιφέρεια, στις συγκοινωνίες, το μετακτοπλοϊκά είναι τόσο ακριβά για τους κατοίκους που είναι εδώ όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ανάρρωτο κύκλο και συγχρόνως μια κάθαρση ενός πολιτικού συστήματος που έχει προδώσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα νέο πολιτικό προσωπικό.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά στις 2 η ώρα. Είμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μία είδηση που υπάρχει σήμερα από το πρωί. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Παραιτήθηκε από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, καταγράφοντας τη μικρότερη θητεία για Πρωθυπουργό των Εργατικών έπειτα από μια πολύ μεγάλη και σαρωτική νίκη. Η δημοτικότητα του Στάρμερ υποχώρησε λόγω αποφάσεων όπως ήταν η περικοπή του επιδόματος θέρμανσης των συνταξιούχων και η εμπλοκή του σε αντιπαραθέσεις και αρκετές δωρεές. Τώρα, επικριτές και αναλυτές αποδίδουν την πτώση του στην έλλειψη ενός σαφούς κυβερνητικού σχεδίου και στην αποτυχία του να επικοινωνήσει ένα πιστικό πολιτικό όραμα. Η παραίτηση του Υπουργού Άμυνας και η εκλογική νίκη του Μπέρναρ επιτάχυναν τις εξελίξεις, οδηγώντας τον Πρωθυπουργό στο τέλος της πολιτικής του διαδρομής. Τώρα, το Εργατικό Κόμμα καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την οικονομική αβεβαιότητα και να επαναπροσδιορίσει τον σκοπό

βάλει στην θέση του. Ακούσαμε πριν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, που παραχώρησε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε επισκεφθεί εδώ στο το νησί μας. Ο κύριος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί πριν τις εκλογές με κανένα άλλο κόμμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τίθονται οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Πότε μια μεταφορά χρημάτων γίνεται φορολογική παγίδα? Μια απλή τώρα μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους μπορεί υπό προϋποθέσεις πάντα να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο για πιθανές επιβαρύσεις. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος ωφελήθηκε τελικά από αυτά. Χαρακτηριστική είναι μια υπόθεση που εξετάστηκε και αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στο οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με την σύζυγό του. Η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά. Βέβαια και το ποσό, δεν μιλάμε για 50% ευρώ, μιλάμε εδώ για 240.000 ευρώ, και έτσι ελέγχθηκε από την ΑΔΕ. Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ εξετάζει πάρα πολλές έτσι περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων, γονικών παροχών. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τον κύριο Νίκο Πέτε εδώ, τον νομικό, για να μας πει τι έχει αλλάξει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, αφορά και τις γονικές παροχές και τις μεταβιβάσεις, και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλές απορίες που έχουν και οι συμπολίτες μας, τι εμφανίζονται, αλλάζουν όλα με τις διαθήκες και τίθονται σε εφαρμογή νέες προϋποθέσεις σύμφωνα

Συνεχίζονται οι εντατικές συνομιλίες στην Ελβετία. 18 ώρες διέρχεσαν οι συνομιλίες, non-stop. Έφυγαν οι Ιρανοί και από την Ελβετία, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Παραμένουν βέβαια στην Ελβετία αντιπροσωπείες της Αμερικής, Κατάρ και Πακιστάν και θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, οι τεχνικές συνομιλίες. Η αποστολή με επικεφαλή στον βασικό διαπραγματευτή Μοχάμαντ Γκαλιμπάρ σημείωσε αρκετές έτσι επιτυχίες μετά από 18 ώρες εντατικές διαβουλεύσεις. Ήδη συμμετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή το Ιράν υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μία σύντομη συζήτηση. Φανταστείτε να μην ήταν σύντομη συζήτηση πόσες ώρες θα διαρκούσε. Μία λοιπόν σύντομη συζήτηση ισχυρίζεται το Ιράν ότι πραγματοποιήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συνεχιστεί βέβαια και είναι πολύ σκληρό και έχουν βάλει πολλές κόκκινες γραμμές οι Ιρανοί πάνω στο θέμα του πυρηνικού του

προγράμματος. Τώρα, μετά την αναχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας από τις συνομιλίες, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με την Ελβετία, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και του Πακιστάν. Παραμένουν εκεί οι αντιπροσωπείες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ όλοι μιλάνε για ένα θετικό και επικοδομητικό κλίμα.

πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει στην Ευρώπη. Μια και αντιμετωπίζει ένα έντονο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, απίστευτο έτσι, σε πάρα πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί 3 θανάτοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιράν. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης, ενώ οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε θερμή αέρια μάζα από τη Ζαχάρα, η οποία παγιδεύεται πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα θερμικό θόλο σε εκείνες τις περιοχές. Εμάς ακόμη για την ώρα δεν μας έχει πιάσει, αναμένονται βέβαια κάποιες υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, άντε μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Για μας αυτές οι θερμοκρασίες είναι ανεκτές, αλλά για τις χώρες αυτές που δεν έχουν συνηθίσει σε ένα τόσο έτσι έντονο κλίμα ζέστης, και σας λέω ότι δεν έχουν τα σπίτια τους, δεν έχουν air condition ή δεν έχουν προμηθευτεί ανεμιστήρες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε τώρα κάποιες έτσι πολιτιστικές ειδήσεις. Λοιπόν, για αύριο Τρίτη έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουνεντέζη έχουν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στις Βολήμες, στο κέντρο του χωριού. Μιλώντας με εκπροσώπους του συλλόγου, μου είπαν ότι για να κάνουν αυτή την εκδήλωση χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια. Προσπαθούσαν να πάρουν άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα αναβιώσουν το ένα έθιμο αιώνων του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαδιάρη. Τι κάνουν λοιπόν εκεί? Μαζεύονται το βράδυ 22 με 23 Ιουνίου στο χωριό εκεί στις Βολήμες, στην πλατεία του χωριού. Ανάβουν μεγάλες φωτιές και όποιος θέλει χορεύουν γύρω από τη φωτιά ή προσπαθούν να πηδήσουν πάνω από τις φωτιές. Είναι ένα έθιμο αιώνων, γινόταν και τα αρχαία χρόνια. Γιόρταζαν συγκεκριμένα την Αερινή Ησημερία και προσπαθούν να εξορκίσουν, με ανάβοντας αυτές τις φωτιές, να εξορκίσουν το κακό. Παράλληλα όμως με αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο που θα δείτε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πουνεντέζη των Βολημών, θα υπάρχει και μουσική, άφθονο, φαγητό και κρασί και τα χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Αύριο λοιπόν το απόγευμα μετά τις 8 η ώρα στις Βολήμες, στην κεντρική πλατεία, θα αναβιώσει το παλιό έθιμο του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαδιάρη.

Λοιπόν, για να δούμε έτσι ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αφορά τους λαγοκέφαλους από την Κρήτη έως το Ιόνιο. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν την αλληλεία, εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες αλληλείας και έντονο προβληματισμό στις παράκτιες περιοχές. Οι άνθρωποι της θάλασσας προειδοποιούν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο και ζητούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία πριν οι επιπτώσεις γίνουν ακόμη μεγαλύτερες για την αλληλεία και το περιβάλλον. Λοιπόν, σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουμε διαβάσει, θα επιδοτηθούν οι Έλληνες αλληλείς, ειδικότερα και οι ψαράδες του Αιγαίου, που εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Έχω απέναντί μου τώρα αυτή τη στιγμή κάποιον που μου λέει ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει το ψάρεμα του λαγοκέφαλου και αυτός. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα. Θα είμαστε σε λίγο μαζί να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο.

Λοιπόν, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Αύριο συνεχίζεται γενικά ο έθλιος και ζεστός καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως βόρειο-δυτική ασθενής έως μέτρη εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 40% έως 74% το πρωί. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς αύριο δεν θα είμαστε μαζί λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Αύριο όμως μαζί σας 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε τις οικογένειές σας. Την Τετάρτη 12 η ώρα πάλι μαζί. Γεια σας.

κουρά, Ιωάννα. Πάλεψε τα χρόνια, Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους, φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα.

κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν,

δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κοστούμι. Δεν περιφρόνω το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Agnus Dei, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι.

92. Τάξη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχει τι πω είσαι.
1: Άσε μαζένουν πα.
2: Πώ είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφορά.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη γιορτή του φίλου μας. Τα γενέθλια, τα αιώνια γενέθλια που θα είναι πάντα του Νίκου Μωραΐτη. Του ανθρώπου που μιλάει στις ψυχές μας, βαθιά στις ψυχές όλου του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια, με έναν τρόπο που λέει αυτά που δεν μπορούμε να πούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τα λέει αυτός. Και εμείς τα ακούμε και ησυχάζουμε. Ησυχάζει η ψυχή μας. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Και το ξεκινάω εγώ γιατί είχα την τύχη να βρεθεί στο δρόμο μου, στο ξεκίνημά του. Εμείς περνάμε ωραία όσο υπάρχει ο Νίκος, όσο θα μας δίνει να γράφουμε τα τραγούδια του, να τα τραγουδάμε τα τραγούδια του με κάθε τρόπο. Και εγώ να του ευχηθώ, γιατί τον καμαρώνω πάρα πολύ, να του ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Να περάσετε όμορφα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε μου.

0: Πρίσμα 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

92.

分隔离。他萨嘎波θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στάσια που μπορούν να βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένου πα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πιένε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.